wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. 9 λεπτά μετά τις 12. ΕΟΚ Web Radio 12 Οκτωβρίου του 2026. Ξεκινά ένα ακόμη άκου τι έκανες. Θα σας κάνουμε συντροφιά μέχρι τις 2 με όλη την δράση στην Lead League και φυσικά και στις εθνικές κατηγορίες με τους καλεσμένους μας παραδοσιακά όπως πάντα. Λεωνίδας Πιστιόλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα, Δημήτρης Μελίσης και Γιώργος Τσιβγενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες.

cheers.

0: Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική στην Elite League το Παρασκευό, Σάββατο.
1: Ναι. Πώς θα είδες τα πράγματα? Εντάξει. Σχετικά μέσα, επειδή μπορεί να μην τα θυμάσαι, σχετικά μέσα πέσαμε γενικώς με τις εκτιμήσεις μας. Όχι σε όλα, αλλά στα περισσότερα. Λοιπόν, η πρώτη
0: Είχαμε μία, ας πούμε, ένα ουσιαστικά διπλό που ήταν και. Ναι. Μάλλον δύο διπλά είχαμε, συγγνώμη. Είναι αυτά που νομίζω εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι να είχα πέσει μέσα. Περιμέναμε αντίδραση, ας πούμε, από το ψυχικό. Ναι. Δεν την είδαμε.
1: Σε αυτό πέσαμε έξω. Είπα σε κάποια πέσαμε. Είπα στα περισσότερα μέσα, ναι, και σε, ναι, κάτι, ναι, ναι, έξω.
0: Ναι. Απλά αρχίζω από αυτά που μου έκαναν εντύπωση, γιατί συνήθως όταν.
1: Αυτή ήταν και η πρώτη μου ερώτηση. Από πού. Ποιο αποτέλεσμα και ποιο μάτσο σου κάνει περισσότερο εντύπωση.
0: Συνήθως σου κάνουν εντύπωση αυτά που δεν περιμένει. Ναι, οπότε.
1: Ναι, ναι. Αυτό ήταν. Συμφωνώ πάντως στον προλογό σου για το ψυχικό.
0: Αυτό. Περίμενα. Εντάξει, είχαμε πει ότι κλειστό μάτς, φαντάζομαι ότι δεν περίμενε κανείς περίπατο. Απλά αυτό την αντίδραση που περίμενα δεν την είδα. Η ΑΓΕΧ έκανε ένα, βέβαια, ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά. Έτσι πήρε το μάτς, ήταν κλειστό μάτς, δεν ήταν, το πήρε εύκολα. Ωστόσο και πάλι η ομάδα της Χαλκίδας πήρε αυτό το αποτέλεσμα. Παρότι τελείωσε το μάτς με 19 λάθη, παρότι το ψυχικό είχε 12 κλεψίματα, παρότι γενικά έδειξε πολύ καλύτερη εικόνα επιθετικά σε σχέση με την πρεμιέρα στο Λαύριο. Το Λαύριο ήταν η άλλη ομάδα που έκανε μια θεωρητικά έκπληξη, νικώντας την Ερυθρέα.
1: Λεωνίδα, επειδή έχεις πάρει φόρα και ξέρουμε ότι είσαι σαρωτικός όταν παίρνεις, απλά ανοίγω μια μικρή παρένθεση.
0: Στο ψυχικό.
1: Ναι, για το πανερυθρεϊκό. Ο οποίος Πανερυθραϊκός δεύτερη περίοδο πάει εκεί στο συν 13, συν 15.
0: Σε 18 έφτασε στο ημίχρονο. Μπράβο, στο πρώτο.
1: Στο πρώτο, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου. Λοιπόν, και λες ότι να τόσο ο Πανερυθραϊκός που όντως έχει βγει ξεκάθαρα και έχει πει ότι έχει στόχο την άνοδο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το Final Four δεν έχω πει, αλλά προφανώς ήταν Final Four. Εντάξει.
1: Λοιπόν, και όμως το Λαύριο πάλι ανατροπή. Μια νίκη πολύ σημαντική στο τέλος, στο φινάλε, που όμως δείχνει ότι έχει δημιουργεί σιγά σιγά το Λαύριο έναν χαρακτήρα, έτσι. Κλείνω την παρένθεση και σου δίνω το.
0: Αυτό που είπες, πάλι ανατροπή, γιατί καλά το ανέφερες, γιατί την πρώτη αγωνιστική από το μείον 14 γύρισε και νίκησε το ψυχικό. Βέβαια, τότε ήταν στα πρώτα λεπτά το μείον 14. Εντάξει.
1: Και ήταν και στο σπίτι του.
0: Ναι, τώρα ήταν πάλι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Και η διαφορά στο δεύτερο ήταν συνέχεια την περισσότερη ώρα τουλάχιστον μπροστά ο Πανερυθραϊκός. Ακόμα και στα τελευταία δευτερόλεπτα χρειάστηκε δηλαδή μια περίεργη συνθήκη για να φύγει με το διπλό και να, με αυτό το νικητήριο λέει από του Bothwell στα 8 δευτερόλεπτα. Εντάξει, την τελευταία επίθεση ήταν τα πάντα λάθος αυτό που έκανε ο Πανερυθραϊκός, που κατέληξε σε ένα τρίποντο προσευχή του Σεν Χιλέρ. Γενικά, εντάξει, το Λαύριο έχει αρχίσει καλά. Έχει δείξει καλά δείγματα. Τώρα ο Γιώργας ήταν ο παίκτης αποκάλυψη, έτσι, με 19 πόντους και 6-10 τρίποντα, ασχετά αν ο Bothwell έβαλε το νικητήριο καλάθι και ένα πολύ πιο κρίσιμο, ακόμα πιο επίσης κρίσιμο νωρίτερα. Σχεδόν triple double έκανε ο Αμερικάνος Γκάρτ, 12 από τους 8 rebound, 10 assist. Βέβαια το στοιχείο νομίζω που γενικά βοήθησε το Λαύριο να επιστρέψει στο μάτς και να πάρει και να το πάρει ήταν η ευστοχία του από μακριά, 14 στα 39 τρίποντα είχε η ομάδα του Πασχάλη, οπότε κατάφερε να υπερκεράσει και μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ ο Μελισσάρατος, μάλιστα έχοντας, νομίζω, ξεπεράσει το πικ της καριέρας του. Σε αυτό το μάτς είχε 27 πόντους, 13 rebound και στην 38 στην αξιολόγηση. Τρομερά νούμερα για τον σέντερ του Πανερυθραϊκού. Νομίζω αυτά τα δύο αποτελέσματα ήταν που μου,
1: ναι, εντάξει, τα πιο
0: μου έκαναν εντύπωση. Ναι, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Ήταν,
1: συμφωνώ.
0: Το τρίτο που μου έκανε εντύπωση για την έκταση της νίκης ήταν αυτό που έγινε στη Βούλα. Εντάξει, ο Πρωτέας ήταν το φαβορί απέναντι στην αναγέννηση, ωστόσο δεν παίρνουμε αυτό το 75-55 και μάλιστα από τόσο εύκολα. Λέω το σκορ ήταν, άρχισε με 14-1 και με 28-8 ο Πρωτέας. Κλείδωσε επιθετικά τελείως την ομάδα της Κρήτης, η οποία έχει αρκετό ταλέντο φέτος, γενικά επιθετικό ταλέντο. Ο Ζαν Μπαπτίστ ήταν ο κορυφαίος με 25 πόντους και 67 τρίποντα. Συνολικά η ευστοχία νομίζω των δύο ομάδων τα λέει όλα για τους λόγους που ο Πρωτέας έφτασε τόσο εύκολα στη νίκη. 12 στα 25 τρίποντα ο Πρωτέας, 4 στα 31 η αναγέννηση. Πήρε και τα rebound ο Πρωτέας, έκανε και λιγότερα λάθη. Δεν ήθελε πολύ για να φτάσει στην δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, έγιναν άλλα δύο πάρα πολύ κλειστά παιχνίδια. Το ένα την Παρασκευή και το άλλο το Σάββατο. Την Παρασκευή ο Αμίντας νίξε τα Μέγαρα 65-62 με τον Μανόλοβιτς να είναι γενικά ο MVP του αγώνα, όχι μόνο για τους 26 πόντους αλλά και για το νικητήριο goal foul στα 4,7. Κάπως έτσι ο Αμίντας ανέτρεψε διαφορά 11 πόντων στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε το παιχνίδι. Ήταν η πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ενώ το Σάββατο στο άλλο παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος, ο Γλαύκος Έσπερος επικράτησε του Παπάγου 74-71 και αυτό το περιμέναμε ντέρμπι. Ήταν κλειστό μάτς γενικά σε όλη τη διάρκεια του, κρίθηκε στις βολές στο τέλος. Ο Άλεν ήταν ο πρώτος σκόρερ του Γλαύκου Έσπερος με 26 πόντους, ο Μπρότνεξ, ο άλλος Αμερικανός, είχε double-double, 18 πόντους, 10 rebound. Τέλος, ένα μάτς έχουμε αφήσει, αυτό με το οποίο θα μας απασχολήσει και λίγο παραπάνω εντός ολίγων δευτερολέπτων, γιατί από εκεί θα μας έρθει ο πρώτος καλεσμένος. Ο Κόρυβος πέτυχε την πρώτη του νίκη επί του Κρόνου με 80-73 σε ένα επίσης ισορροπημένο παιχνίδι. Είχε όμως η ομάδα της Αμαλίαδας στον έλεγχο την περισσότερη ώρα και εν τέλει έφτασε στην νίκη, έχοντας πρώτο σκόρερ ποιον άλλον, τον Quincy Anderson, 35 πόντους, 4 στα 8 δίποτα, 5 στα 9 τρίποτα, 12 στα 13 βολές, 7 rebound, 5 assist, συν 42 στην αξιολόγηση, φετινό ρεκόρ για αυτό το πολύ μικρό δείγμα των δύο αγωνιστικών. Εκτός απρόπτου θα είναι και MVP, εκτός πια και αν γίνει κάτι απίστευτο σήμερα στο μαχητές πειραματικό σοφάδες στις 8. Θα πούμε περισσότερα βέβαια για το μάτσο του Κόρυβου και γενικά για τον Κόρυβο με τον Θοδωρή Τσαφαρά εντός ολίγου.

0: Λοιπόν, 48 λεπτά μετά τις 12 και Λεωνίδα, όπως προανήγγειλες, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε και να καλημερίσουμε, καλησπερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Πάμε αμαλιάδα για να υποδεχτούμε τον Θοδωρή Τσαφαρά. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Θοδωρή, μας ακούς?
0: Πάμε για δεύτερη προσπάθεια.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερη προσπάθεια. Θοδωρή, είσαι εκεί?
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Καλά. Πώς είναι, στην Αμαλιάδα είσαι?
1: Στην Αμαλιάδα, ναι, ναι, ναι.
2: Με καιρό μουντό όπως εδώ, σιγά σιγά?
1: Ναι, ναι,
2: ή...
1: μουντό με ζέστη. Αρχικά ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
2: Ναι, ναι, να σε καλά, να σε καλά. Μουντό με ζέστη, ναι, και εδώ μουντό με ζέστη. Πάντως πρέπει να βγει κάποια έτσι. Πρέπει να βγει και ο ήλιος με αυτή την εμφάνιση και την νίκη στην δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος. Έτσι, ναι, ναι.
0: Δεν αρχίσατε καλά και στο κύπελο και στο. Το πρώτο μάτς στα Μέγαρα, αλλά νομίζω κάτι καλύτερο έγινε τώρα, έτσι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι ήταν πολύ σημαντική η νίκη για μας, ειδικά στην έδρα μας. Παλέψαμε, βάλαμε τα κορμιά μας και καταφέραμε με τη βοήθεια του κόσμου να πάρουμε την πρώτη νίκη στην Elite League.
0: Γενικά, ήσασταν, άλλαξε κάτι στην ομάδα σε αυτό το παιχνίδι και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα?
1: Θεωρώ ότι παλέψαμε περισσότερο. Ήμασταν συνέχεια κοντά με τον Κρόνο και αυτή είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά επειδή είμαστε μια ιδανική ομάδα και θεωρώ ότι ήταν λογικό να χρειαζόμαστε κάποιους αγώνες προσαρμογής, πιστεύω μας βοήθησε που στο πρώτο μάτς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα για να ανασυγκροτηθούμε και να νικήσουμε στο δεύτερο.
0: Γενικά, είδαμε βέβαια και δεν ξέρω πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η έλευση και του Quincy Anderson. Τον μάθαμε πέρυσι για την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Πρώτο σκόρερ τέλειος στην κανονική περίοδο. Φέτος φαντάζομαι ότι γι' αυτό τον πήρατε, γιατί αυτό κάνει μέχρι τώρα. Έτσι. Είστε μια ομάδα που έχει προσαρμοστεί κάπως στην ικανότητα και των δύο Αμερικανών να σκοράρουν, γιατί μέχρι τώρα έχουν πάρει την μπαγκέτα σε αυτό το τομέα.
1: Εντάξει, και ο Quincy και ο Τσάκ είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες, ειδικά ο Quincy ξέρει την κατηγορία από πέρσι, ανέβηκε mm-hmm. κατηγορία με τον Βίκο. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και προσπαθούμε και εμείς να τον βοηθήσουμε με τον τρόπο του παιχνιδιού του και αυτό να μας βοηθήσει να νικήσουμε.
0: Mm-hmm. Εσύ και για το ρόλο στην ομάδα μέχρι τώρα παίζει πολύ. Δηλαδή, ναι, σε μέσο όρο δεν ξέρω αν έχεις ξαναπαίξει ποτέ. Είσαι στα 33 λεπτά, 34. Αρχίζεις, έχεις δημιουργία, είσαι μέχρι τώρα σε αυτό πολύ μικρό δείγμα. Έτσι, δύο αγώνων, πρώτος πασέρ, πρώτος κλέφτης. Είσαι και δεύτερος rebounder, δηλαδή για guard είναι πολύ μεγάλο νούμερο αυτά τα rebound. Είναι αυτό που σου ζητάει και ο coach, είναι αυτό που βγαίνει μέχρι τώρα, πώς?
1: Δεν μου έχει ζητήσει κάτι συγκεκριμένο. Με βάζει, προφανώς με πιστεύετε, και προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στον χρόνο που βρίσκομαι στο παρκέ. Και αυτό βγαίνει είτε με rebound, είτε με assist, ό,τι μπορώ να κάνω, ό,τι μου ζητήσει εκείνη τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Γενικά, τι στόχους έχετε φέτος στην ομάδα? Μετά την... εντάξει, πέρσι δεν ήσουν εκεί, αλλά έκανε πολύ καλή χρονιά ο Κόρυβος για...
1: Ναι, ναι.
0: Μεγάλο χρονιδιάστημα.
1: Εντάξει, η ομάδα δεν έχει καθαρό στόχο. Κοιτάει κάθε φορά το επόμενο μάτς και κοιτάμε να τερματίσουμε όσο δυνατόν πιο ψηλά γίνεται. Στα play-off πιστεύω ότι από την κατηγορία και εσείς ξέρετε ότι όλα είναι δυνατά. Όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν όλες τις ομάδες και στοχεύουμε να τερματίσουμε όσο δυνατόν πιο ψηλά.
0: Η ομάδα μέχρι τώρα δηλαδή βγάζει. Αυτό που παρουσιάζει πιστεύει ότι είναι αυτό που θα βλέπουμε όλη τη σεζόν? Είναι. Απέχει πολύ από το τι θα, από το πικ της, από το καλύτερο μπάσκετ?
1: Θεωρώ ότι μπορούμε να παίξουμε και πολύ καλύτερα. Όπως είπα, είμαστε μια νεανική ομάδα και ακόμα θέλουμε κάποιους αγώνες προσαρμογής και πιστεύω ότι ο καλύτερος μας αυτός δεν έχει έρθει ακόμα. Υπάρχουν και καλύτερα μας που μπορούμε να κάνουμε και πιστεύω θα το βγάλουμε στη διάρκεια της σεζόν.
0: Ωραία. Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να ευχηθούμε καλή σεζόν με υγεία, προ πάντων.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: να πούμε και τη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά τα αποτελέσματα των 7 από τους 8 αγώνες. Είπαμε Κρεμίτο μαχητές πειραματικό Πεύκων σοφάδες σήμερα στις 8 για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Λοιπόν, τρεις ομάδες έκαναν το 2-2, Αγίεχ, Λαύριο και Πανιώνιος. Ατρόπτω σκεφτόμουν Πανιώνιο, δεν είπαμε, έτσι. Το ξεχάσαμε. Ήταν τόσο... νομίζω ήταν το παιχνίδι που λέγαμε ότι εντάξει, δεν γίνει, δεν βλέπουμε άλλο αποτέλεσμα, και όμως ήταν πολύ πιο δραματικό το φινάλε από ότι περιμέναμε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Το 83-77 δείχνει έτσι αντιπροσωπευτικό του τι έγινε στο φινάλε, γιατί ο Πανιώνιος μπορεί να ήταν συνέχεια μπροστά, συνέχεια όμως. Ξέφυγε όμως μέχρι 12 πόντους. Δεν μπορούσε να ξεφύγει περισσότερο. Δεν τον άφηνε ποτέ η Κομωτινή. Στο τέλος πλησίασε και στους 3 στα 17 δευτερόλεπτα πριν βάλουν τις βόλες στο τέλος οι Δεδρινός Μπιουκάνων και καθαρίσουν αυτό το παιχνίδι που μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Πανιούνος έχει ένα... Ξέρεις, ενώ στο μυαλό μου ήταν... όχι απλά το ξεκάθαρο φαβορί, τον θεωρούσα φαβορί για να ανέβει από την κανονική περίοδο πρώτος.
1: Ναι, καλά, αυτό στη δεύτερη αγωνιστική είμαστε. Τι εννοείς, ότι έχει αλλάξει απόψη σου σε κάτι?
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει, απλά αγωνιστικά νομίζω το πρόγραμμά του μέχρι τώρα ήταν για πιο άνετες νίκες,
1: ναι,
0: από ό,τι δείχνει. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ευσυχασμός, ξέρω εγώ, μες στο μάτς είμαστε λίγο,
1: ναι,
0: να
1: μπορεί,
0: βρούμε.
1: Μπορεί.
0: Αλλά
1: ότι είμαστε ξεκίνημα.
0: Δεν έχει παίξει κάποιο.
1: Αντιλαμβάνονται ότι γίνεται δουλειά και σου λέει εντάξει, ρίχνουμε λίγο μηχανή, την ταχύτητα. Εντάξει, βέβαια, μην ξεχνάς ότι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι νωρίς για να πούμε ότι αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτό που είχαμε επισημάνει, ότι ο Πανιώνιος ίσως καταφέρει από την regular season να εξασφαλίσει το εισιτήριο της ανόδου, εννοώντας ότι πρέπει να καταφέρει αυτό που κατάφερε πέρσι η Δόξα Λευκάδας, να αποκτήσει αέρα τριών νικών από τον ανταγωνισμό, έτσι, στο φινάλε της regular season. Είναι πολύ νωρίς να πούμε για το αν αυτό έχει αλλάξει. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει, εγώ αν με ρωτάς, Λεωνίδα. Πιστεύω ότι παραμένει, κρατάει τύχη στα χέρια του σε αυτό. Βέβαια, δεν ξέρει τι θα κάνουν και από κάτω, γιατί μπορεί να βρεθούν αντίστοιχες Δόξες Λευκάδας, λοιπόν.
0: Ναι, αυτό είναι το.
1: Και να δώσουν έξτρα, να του βάλουν έξτρα πίεση. Το θέμα είναι ότι παραμένει είτε έτσι είτε αλλιώς το πρώτο φαβορί για την άνοδο, είτε από τη regular season, είτε βέβαια να μου πεις μετά σε ένα Final Four, όλα γίνονται. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι για την Κομωτινή είχες αναφερθεί πολύ καλά λόγια. Και μάλιστα έχεις πει ότι την βλέπεις να βάζει δύσκολα στους αντιπάλους της και μακριά από το γήπεδο της. Εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Εντάξει, εγώ θα πει
1: δικαιώνεσαι, ότι... δικαιώνεσαι, ενώ δικαιώνεσαι γιατί το κατάφερε αυτό και σε μια πολύ δύσκολη έδρα, έτσι, κόντρα στο μεγάλο φαβορί. Οπότε την Κομωτινή ας την έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ενώ ως μια πιθανή ευχάριστη έκπληξη, κάνοντας μια καλή σεζόν, έτσι, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ αναφέρθηκα απλά και ξεκάθαρα στην εικόνα,
1: ναι,
0: που βγάζει μέχρι τώρα,
1: αυτό,
0: και είναι μια εικόνα
1: ομάδας
0: που πήγε, όχι, για το Πανιώνιο λέω,
1: ναι,
0: που,
1: γιατί για την Κομωτινή είχες αναφερθεί ότι βγάζει εικόνα που,
0: ναι.
1: Αυτό που έλεγα πριν, τέλος πάντων, ναι.
0: Δεν αναιρώ τίποτα σε αυτά, ναι, που είπα, απλά το Πανιώνιο το περίμενα πιο κυριαρχικό, πώς να το πω, αυτό.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ 100% σε αυτό. Συμφωνώ 100% σε αυτό, ότι περίμενες πολύ πιο εύκολες, εντάξει, βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα πάτησε τον γκάζι από την τρίτη περίοδο και μετά και καθάρισε. Ότι περίμενες πολύ πιο εύκολες, εντάξει, βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα πάτησε τον γκάζι από την τρίτη περίοδο και μετά και καθάρισε.

Ακολουθούν τα Μέγαρα, ο Πρωτέας Βούλας, ο Κόρυβος, ο Πανερθραϊκός, ο Αμίντας, ο Γάς Κομωτινή, ο Γλαύκος Έσπερος και η Αναγέννηση με 1-1. Αίτητοι είναι φυσικά και οι Σοφάδες που παίζουν σήμερα με τους μαχητές, οπότε θα δούμε αν θα κάνουν και αυτοί το 2-0 ή θα μπουν σε αυτή την παρέα του 1-1 που είναι μεγάλη. Και έχουμε στο 0-2 Παπάγο, Ψυχικό και Κρόνο, και στο 0-1 τους μαχητές που αντιμετωπίζουν σήμερα τους Σοφάδες.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα.
1: Ακού, τι έκανες, EOKU Web Radio, έτσι. Λεωνίδας Πισιόλης, τεράστιος εδώ, στη συντροφιά μας, και μαζί με τον Κώστα Ζαφύρη.
0: Τιτάνας Κώστα Ζαφύρη.
1: Δημήτρης Μελίσης.
0: Και κολόνα Δημήτρης Μελίσης έξω.
1: Μαζί με Γιώργο Τσιβιενίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και συνεχίζουμε με National League 1, Λεωνίδα.
0: Πάμε National League 1 και εκεί είχαμε μεγάλα σπουδαία αποτελέσματα. Μάτς που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε από το πρώτο όμιλο, εκεί όπου τρεις ομάδες έκανε το 2-2. Μίλωνας, Χολαργός και Ιωνικός. Εντάξει,

0: Μία.
1: Πώς τα είχαμε, αποτελέσματα βομβίτσες, δηλαδή και ειδικά στα υψηλά πατώματα. Ή τα, ας πούμε,
0: του Πανελληνίου.
1: Του Πανελληνίου, βέβαια.
0: Αυτό, ναι, ήταν νομίζω το αποτέλεσμα έκπληξη. Ναι. Και έτσι όπως ήρθε, γιατί εντάξει, ο Πανελληνίος έχει δείξει, έχει πολύ καλό ρόστερ. Μπήκε πολύ καλά στη σεζόν από το κύπελο, από νωρίς. Οπότε δεν περίμενα αυτό το 84-97. Βέβαια από μια ομάδα που και αυτή είναι λίγο κάτω από τα ραντάρ, αλλά έχει καλό ρόστερο Μίλωνας και νομίζω είναι από τις ομάδες που γενικά είναι πολλές για τα play-off. Λογικά κάπου εκεί θα είναι και ο Μίλωνας.
1: Είναι από τις ομάδες που θέλουν να μπουν σφήνα
0: και
1: στους...
0: Ναι, το λένε. Μας το είπε και ο coach ο Θωμόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα. Πάντως αυτό το 84-97 ήταν πολύ καλό μήνυμα από πλευράς Μίλωνα. Έτσι, με τον Σμίθσον να κάνει τρομερή εμφάνιση απέναντι στην πρώην ομάδα του, 21 πόντους, 13 rebound. Τον Καλατζή να είναι εξαιρετικός με 25 πόντους. Το Ζαβιτσάνο να έχει 19. Γενικά είχε πρωταγωνιστές ο Μίλωνας. Πήγε μάλιστα πολύ ψηλά το σκόρ εκεί που θέλει να το πηγαίνει και ο Πανελλήνιος. Οπότε τον ήξερε και με ένα στυλ που αρέσει τον Πανελλήνιο. Και μάλιστα με πιστικό τρόπο, γιατί ήταν συνέχεια μπροστά, τη διαφορά την έφτασε μέχρι το συν 18 και έδειξε και το χαρακτήρα του εκεί που μείωσε μέχρι τον ένα πόντο ο Πανελλήνιος, γιατί ξέφυγε πάλι με ένα 10-0 και έτσι έφτασε στη νίκη με μια καλή διαφορά κιόλας που δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να βοηθήσει και στη βαθμολογία στο τέλος. Πολύ σημαντική νίκη και του Ιωνικού απέναντι στην άλλη ομάδα που έχει αρχίσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα, το Φάληρο, από το κύπελο και αυτό. 83-77 στο Σοφία Μπεφών να ανοίξει ο Ιωνικός με τριάδα πρωταγωνιστών και αυτή. Ψημίτης με 21 από τους, προφανώς και είναι ο παίκτης που νομίζω είναι το σημείο αναφοράς του Ιωνικού φέτος, ο Μάρκος Ψημίτης. 21 από τους, 12 rebound. Ο Λεκάκης εξαιρετική εμφάνιση με 20 από τους, 8 rebound. Και ο Παπαζήσης πέτυχε άλλους 17 για έναν Ιωνικό που είχε και αυτός διαρκώς το προβάδισμα, μέχρι και με 12 πόντους όμως, αλλά χρειάστηκε στο τέλος έτσι λίγο να αγχωθεί όταν μείωσε μέχρι τους 3 πόντους ο Φάληρο και κάπου εκεί στα 35 δευτερόλεπτα ο Παπαζήσης έβαλε το μεγάλο τρίποντο. Η ομάδα που νίξε πιο άνετα από αυτές τις τρεις ήταν τις αίτητες, εννοώ, ήταν ο Χολαργός που πέρασε από το Χαϊδάρι, μια έδρα που γενικά θα προκαλέσει πολλά προβλήματα μέσα στη σεζόν, με ένα εμφατικό 80-63, με τον Web να παραδίδει τα διαπιστευτήριά του, 28 πόντους, 8 rebound, συν 37, είναι ο άτυπος MVP του πρώτου ομίλου, ο Αμερικανός του Χολαργού. Αυτός μαζί με τον Καραελευθέρη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν οι κορυφαίοι. 22 ο Καραελευθέρης. Για ένα Χολαργό που προηγήθηκε από το 13 με 21 πόντους και πήγε έτσι πολύ άνετα και χωρίς προβλήματα μέχρι τέλους το παιχνίδι και το πήρε χωρίς πολλά-πολλά. Προς τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια επικράτησαν οι γηπεδούχοι εύκολα και αυτοί. Γενικά, ναι, με εξαίρεση το μάτς στο Σοφία Μπεφών, τα υπόλοιπα κρίθηκαν με διψήφιες διαφορές.
1: Απλά και στην Κεσαριανή.
0: Συγγνώμη. Και στην. Ξεχάσα το μάτς στην Κεσαριανή.
1: Έγινε μεγάλη μάχη.
0: Αυτό ήταν το. Που ξέχασα το 77-68 της Νέα Ρίστα. Ήταν πολύ κλειστό μάτς μέχρι τα τελευταία λεπτά, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ένα 9-0 έκανε τη διαφορά για την Νέα Ρίστα. Με παίκτη έκπληξη το Χλιαουτάκι. Ίσως είναι. Πέρσι η Νέα Ρίστα είχε βγάλει πολλούς παίκτες που έκαναν μεταγραφή για ανώτερες κατηγορίες. Δεν ξέρω αν ο Χλιαουτάκης είναι το νέο που λένε. 16 πόντους, 5 κλεψίματα. Συν 26 στην αξιολόγηση. Δεν ξέρω, Κώστα, έχεις κάτι παραπάνω να προσθέσεις γενικά,
1: ναι,
0: για το.
1: Επειδή το παρακολούθησα από κοντά το παιχνίδι, κοίταξε να δεις, Λεωνίδα, ήταν ένα μάτσο το οποίο πήγαινε πόντο-πόντο σε όλη τη διάρκεια. Οι εναλλαγές και τα προσπεράσματα στο σκορ ήταν κατέρωθεν πολλά. Στο τέλος όμως η Νέα Αρέστη έδειξε ότι το θέλει περισσότερο, πίεσε πάρα πολύ πάνω στην μπάλα, έκλεψε, έκανε λεψίματα, έτρεξε στον ευνηδιασμό, και παρότι είχε έτσι μια νευρικότητα με αρκετές χαμένες βολές, με πολλά άστοχα τρίποντα, το πήρε το μάτς μέσα από την άμυνά της και από παιδιά που, όπως είπες και εσύ Λεωνίδα, κάθε χρόνο έτσι η Νέα Αρέστη τα τελευταία χρόνια βρίσκει τον τρόπο να ξεπετάγονται νέα παιδιά, και αυτό είναι καλό βέβαια για όλους, έτσι. Λοιπόν, κατάφερε με φρέσκους πρωταγωνιστές να πάρει αυτό το ροζ φύλλο, γιατί κοιτάγαμε και το πρόγραμμα τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Ναι, είναι βουνό.
1: Έχει βουνό τις πέντε πρώτες αγωνιστικές και η Νέα Αρέστη το χρειαζόταν αυτό το μάτς. Μετά νομίζω πάει Πανελλήνιο, ναι, την επόμενη αγωνιστική νομίζω παίζει με τον Πανελλήνιο εκτός. Και γενικώς πέντε πρώτες στροφές είχε πρέπει στην πλάτη της σε αυτό το παιχνίδι. Τα κατάφερε η Νέα Αρέστη. Από την άλλη, η φιλοξενούμενη, η ομάδα του coach Βούλγαρη, το πάλεψε, αλλά στο τέλος έδειξε ότι ξέμεινα πολύ. Ο Ντακούλιας εντωμεταξύ, το ένα τρίποντο μετά το άλλο, και έβαλε, και νομίζω τέσσερα τρίποντα πρέπει να τα βάλε. Το πάλεψε περισσότερο με τον Ντακούλια. Αυτή είναι η...
0: Δεν ήταν καλός γενικά ο Παναθηναϊκός, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη, βέβαια, αυτό χρεώνεται και στην Ιάρθ. Σκεφτόμουν το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι, ξέρεις, εγώ δεν περίμενα η Ιάρθ να χάσει τόσο εύκολα στην πρεμιέρα της. Ήταν μια εικόνα ομάδας που δεν ταιριάζε στην περσινή Ιάρθ. Ναι, αυτό, ναι, το αποτέλεσμα ήταν πιο πολύ.
1: Ναι, ναι. Ξεκάθαρα, αυτό που βγάλε η Ιάρθ στην πρώτη αγωνιστική, το γύρισε τούμπα στη δεύτερη αγωνιστική, και είναι η ομάδα που, όπως πολύ σωστά είπες, Λεωνίδα, με σκληράδα, με αυταπάρνηση, με όλα αυτά που τα στοιχεία που είχε πέρσι, θυμήθηκε τον περσινό της αυτό. Έτσι νομίζω θα πορευτεί.
0: Και ναι, το αναφέρουμε επειδή ήταν, ναι, πέρσι η έκπληξη, ναι, η ομάδα, ναι, ναι, έκπληξη της, του πρώτου ομίλου, ναι, έτσι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κανείς δεν περίμενε να είναι έτσι, να παλεύει για τα play-off και να είναι στα play-off για πολύ μεγάλο, ναι, ναι, χρονικό διάστημα.
1: Νομίζω ότι ο στόχος είναι αυτό, σε διάθεση και φιλοσοφία να φορέσει το περσινό της κοστούμι και φέτος, ενώ να πατήσει, όπως ακριβώς είπες, πάνω σε αυτά τα στοιχεία που πέρσι την οδήγησαν σε μια πολύ καλή σεζόν. Κοίταξε, Λεωνίδα, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες που έχουν πιτσιρικάδες που προσπαθούν τώρα να φτιάξουν και να δημιουργήσουν την φιλοσοφία τους. Πρέπει να ρίξουν πολύ δουλειά. Δηλαδή, αυτό που λες, τα κλεψίματα που έκανε η ομάδα της Ξερενής ήταν απόδειξη ότι έπεφταν οι παίκτες της με λύσα εντός αγωγικών πάνω στην μπάλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος σε αυτές τις ομάδες για να αναδείξουν τα ταλέντα τους, έτσι, και να πετύχουν τον στόχο τους. Σε ένα όντως δύσκολο όμιλο, έτσι, όχι μόνο αυτός ο όμιλος, προφανώς και οι άλλοι. Απλά όταν ανεβαίνει, όταν ανεβαίνει ένας, πέφτουνε τόσοι, ενώ έχεις τα play out ουσιαστικά ως οι περισσότερες ομάδες ξεκινάνε, με όποιους μιλάμε περισσότερες, αν εξαιρέσουμε 2-3 ομάδες, Πανελλήνιο, Ιωνικό, Νίκαιας από αυτό τον όμιλο, Παλαιό Φάληρο, Μήλωνα, Χολαργό, έτσι, οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή και οι ομάδες Ελευσίνας που είναι ομάδες με καλά ρόστερ, με υψηλά budget, έτσι.
0: Ναι, αυτό.
1: Μας λένε ότι ξεκινάμε...
0: Είναι για ψηλά, δεν είναι,
1: ναι,
0: για...
1: Ναι, ναι. Ενώ είναι, ναι, ενώ
0: μάνι, έχουμε πει 7 από τις 12 ομάδες.
1: Αυτό λέω. Ότι 4-5 λένε θέλουμε, κοιτάζουμε ψηλά. Κάποιες όμως που είναι για ψηλά δεν το πολυφωνάζουν. Ναι, αυτό, ναι, λέω.
0: Ας πούμε, για πιο ψηλά είναι και το Παγκράτη, το οποίο δεν άρχισε καλά το πρωτάθλημα, αλλά άνοιξε εύκολα τον Ελυσιακό 86-58. Με τον αέρινο Knight να έχει 22 από τις 12 rebound. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Αμερικανό. Το νομίζω το έχω ξαναπεί ότι φέτος οι ομάδες της National League 1 έχουν βρει πολλά λαβράκια Αμερικανούς. Δηλαδή, πιστεύω από τη φετινή σοδιά πολλοί θα μείνουν ή θα κάνουν μεταγραφές.
1: Μήπως αναβαθμιστούν, ενώ ναι, προς τα πάνω σε
0: μεταγραφές
1: κατηγορία,
0: σε, ναι, ομάδες ανώτερης κατηγορίας ή και στο εξωτερικό. Λοιπόν, ο Knight ίσως είναι μια τέτοια περίπτωση. Το Παγκράτη πολύ εύκολα κέρδισε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα οδήγησε και στην πρώτη παρέτηση προπονητής στην National League. Ο Χριστός Μεριούνης μετά το τέλος του παιχνιδιού έκανε μια σχετική ανάρτηση και γνωστοποίησε την παρέτηση του από την ομάδα των Ηλυσίων, η οποία βέβαια έχει, νομίζω είναι μακράν η ομάδα με το μικρότερο μπάτζετ στον όμιλο και θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, σίγουρα μια προσπάθεια ανάλογη με αυτή που γίνεται στην Νέα Άρης τα τελευταία χρόνια, με μικρό μπάτζετ δηλαδή και νεαρούς παίκτες να σώσει την κατηγορία. Αυτός είναι αναμφίβολος στόχος και του Ηλυσιακού φέτος. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν και στα άλλα δύο παιχνίδια εύκολα, μάλλον το έκανε η Ακαδημία Ελευσίνας, η Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας επί της Αρονίδας με 69-50, με τον Τράσκοβιτς να κάνει ένα από τα σπάνια double-double με 20-20 πόντους και rebound. Εντάξει, το παιχνίδι δεν αντέχει σε κριτική, η διαφορά ήταν από νωρίς διψήφια και έφτασε μέχρι το -28 για τους γηπεδούχους. Στο άλλο, η Δάφνη χρειάστηκε ένα ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο για να καθαρίσει το μάτς με το Δούκα, 88-72. Με τον Μπολάτογλου να έχει 28 πόντους, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του στην National League 1. Τον Γκλόβερ να συνδράμει άλλους 18 και τον Τζιβελέκα να έχει περισσότερες assist από ότι όλος ο Δούκας. 13 ο Τζιβελέκας, 12 ο Δούκας.
1: Τρομερό το μέρος σας, Δούκα.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι σπάνιο για τον Τζιβελέκα, άλλωστε είναι ένας pass first point guard παλιάς κοπής που βέβαια σουτάρει και αρκετά παράλληλα. Ωστόσο, ναι, ο αριθμός των assist του Τζιβελέκα δεν μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, στον δεύτερο όμιλο τρεις ομάδες και εκεί διπλασίασαν τις νίκες τους. Ο Sporting είναι νομίζω το φαβόρι που επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα του φαβόρι γενικά στην κατηγορία, νομίζω πιο πιστικά από κάθε άλλη ομάδα που θεωρείται φαβόρι. Νίκησε τον Απόλλωνα 65-46, απλά δεν το κάνει με τον τρόπο που περίμενα, σκοράροντας. Γιατί έχει μια ομάδα για Elite League ξεκάθαρα και νομίζω ότι ο Sporting θα ήταν και ομάδα για Final Four στην Elite League. Ωστόσο, το κάνει
1: για
0: με την άμυνα.
1: Ναι, δεν έχει αδικό.
0: Δηλαδή, 65-46 νίκησε τον Απόλλωνα. Με τον Καμπερίδη να έχει 18 πόντους. Αλλά γενικά κυριαρχία με τα μεγέθη που έχει ο Sporting κάτω από τα καλάθια. Γενικά δεν είναι ότι νίξε δια περιπάτου, αλλά δεν το έκανε και ξέρεις, δεν πίστευες ποτέ ότι θα φύγει με διπλό από όλο σε αυτό το μάτς.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο πλασματικό αυτό το 65-46 για την εικόνα του αγώνα, γιατί τον παρακολούθησα ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν, δεν δυσκολεύτηκε, να το πω έτσι, ο Sporting. Τέλος πάντων, θα δούμε και στα επόμενα παιχνίδια, γιατί έχει μαζεμένα ντερμπί η ομάδα των Πατησίων. Λοιπόν, τώρα οι άλλες ομάδες. Η ομάδα που νομίζω αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις μέχρι τώρα είναι ο Προμηθέας 2014, ο οποίος άλλαξε πάρα πολύ το ρόστερ του. Του έφυγαν όλοι οι νεαροί παίκτες που είναι ούτως ή άλλως μια ομάδα έτσι ουσιαστικά under 20. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι κάθε χρόνο φεύγουν παίκτες τους δίνει ο Προμηθέας δανεικούς σε άλλες ομάδες. Ας πούμε, είχε τον Καπετάκι τα τελευταία χρόνια. Είχε πέρσι και τον Μπρέκα. Έφυγαν οι δύο πρώτοι σκόρερ μακράν της ομάδας και πάλι όμως βγάζει νέους πρωταγωνιστές. Τώρα είδαμε τον Δημήτρη Πούλο, τον βασικό point guard βέβαια της Εθνικής Εφήβων, να κάνει ένα. Έχει αρχίσει με τρομερές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. 22 πόντους, 7 assist είχε στη νίκη επί του Σίλα Διψού με 85-76. Καταπληκτική εμφάνιση και από το Μαραγκουδάκι με 20 πόντους, 6 assist που πέρσι ήταν backup στον Κρόνο. Πολύ καλός και ο Ράλης που είναι ο παίκτης που δείχνει ότι μια πολύ μεγάλη βελτίωση σε σχέση με πέρυσι που είχε πολύ μικρότερο ρόλο σε αυτήν την ομάδα, 18 πόντους. Γενικά είδαμε ένα Προμηθέα που έπαιζε με πατημένο το γκάζι. Βέβαια στο ήταν συνέχεια πίσω στο σκορ απέναντι σε μια πολύ πιο έμπειρη ομάδα, συνολικά πιο ποιοτική όπως είναι ο Σίλας. Έκανε όμως την ανατροπή, όχι μεγάλη, αλλά απλά ήταν συνέχεια πίσω στο σκορ και κατάφερε στο τέλος να προηγηθεί ακόμα και με 16 πόντους διαφορά, παίρνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Η τρίτη ομάδα που έκανε το 2-2 είναι το Εγάλεο, απέναντι στον νεοφώτο στο Αστέρα Αλιβερίου, στο Αλιβέρι, με 89-85. Εκεί είχε πρωταγωνιστεί τον Αμερικανό του, το Εγάλεο, έναν παίκτη που μέχρι τώρα έχει μπει σκοράροντας κατά βούλη στο πρωτάθλημα, τον Χέντερσον. Είχε 38 με 14-19 δίποντα, 2-4 τρίποντα, 4-6 βολές, και ήταν ένας από τους δύο παίκτες που είχαν συν 32 και πήραν τον άτυπο τίτλο του MVP στον δεύτερο όμιλο. Και εκεί το Εγάλεο, με ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο, έλεγξε το παιχνίδι και εν τέλει το πήρε. Λοιπόν, διπλό έκανε και ο Ερμής Αργυρούπολης. Αυτό ήταν το δεύτερο διπλό της αγωνιστικής και μάλιστα πολύ πιο εύκολα από ό,τι νόμιζα θα περίμενε κανένας, στους Γαργαλιάνους με 85-65, με τη διαφορά να έχει φτάσει και μέχρι το συν 23. Στο ντέρμπι της Πάτρας, της Αχαΐας, πιο σωστά, η Αχαΐα 82 νίξε την Παναχαϊκή 80-74. Και αυτή χρειάστηκε ένα ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο για να φτάσει στη νίκη. Ενώ τέλος το παιχνίδι που θα μας απασχολήσει περισσότερο, γιατί από εκεί θα μας έρθει και ο δεύτερος καλεσμένος, στη Λαμία, ο Έσπερος επικράτησε στην παράταση του ΕΦΑΟΣ με 103-86, με τον Σακελαρίου να έχει 25 πόντους, τον Free να έχει 30 πόντους, 7 assist, αυτός είναι ο δεύτερος MVP του ομίλου, και το Γρούδο να έχει άλλους 20, ο Γρούδος είναι ο δεύτερος καλεσμένο μας. Επίσης, μια ερώτηση που περιμένω πώς και πώς να κάνω στο Δούκα το Γρούδο είναι πώς αυτή η ομάδα έχει κατορθώσει έπειτα από δύο αγώνες να έχει 49 τρίποντα κατά μέσο όρο. Δηλαδή, στο παιχνίδι με τον ΕΦΑΟΣ είχε 23-54. Δηλαδή, το νούμερο είναι τρελό.
1: Είναι τρελό
0: νούμερο. Και 8-23 δίποντα. Λοιπόν, αυτά για το δεύτερο όμιλο. Πάμε να δούμε και τον τρίτο και θα συνομιλήσουμε μετά με τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, στον τρίτο όμιλο εκεί ήταν λίγο πιο άνοστο το φαγητό εκεί. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν ούτε εκπλήξεις, ούτε εντυπωσιακά αποτελέσματα, ούτε κάτι ξέρεις να πιαστείς, γιατί εκεί όλα τα φαβορί επικράτησαν, εύκολα ή δύσκολα, ή τα περισσότερα εύκολα. Όπως, ας πούμε, ο Ιωνικός Ιωνίας που έφυγε από το Ξάνθη με το διπλό με 78-64 επί του Λεύκη, που ο Ιωνικός που έκανε από την πρώτη περίοδο ένα σερί 16-0, ξέφυγε με 26-6 και πήγε σχεδόν σβηστά μέχρι το τέλος. Ο Ιόνιος που δεν τον περιμέναμε στην αρχή τόσο δυνατό, ωστόσο η μεταγραφή του Χρυσικόπουλου τα άλλαξε όλα και μέχρι τώρα δείχνει ότι αλλάζει επίπεδο όλη την ομάδα. Και κάπως έτσι ο Ιωνίος νίξε πάρα πολύ εύκολα τη Γαλάτα στα 86-59, έχοντας πρώτο σκορ τον Walters με 24. Ο Καόχ πάρα πολύ εύκολα νίξε το Πανσεραϊκό 83-62. Η ομάδα της Χαλκιδικής προηγήθηκε από την τρίτη περίοδο με 30 από τους διαφορά, 64-34 ήταν κάποια στιγμή το σκορ, με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο να έχει 28 πόντους με μόνο ένα άστοχο σουτ. Είχε 6-7 τρίποντα και 5-5 δίποντα, ούτε βολή δεν εκτέλεσε. Συν 35 στην αξιολόγηση. Η Ελευθερούπολη και αυτή εύκολα νίξε το Πανόραμα 87-72 με MVP τον ξένο της, τον Ένζη, 26 πόντους, 8 rebound. Η αναγέννηση Καρδίτσα στην Κυριακή δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στη γέφυρα, με τον Μάρλον Σμίθ να έχει 25 πόντους και 14 rebound και συνολικά την ομάδα να έχει 13-35 τρίποντα. Η αναγέννηση ήταν συνέχεια μπροστά και νίξε εύκολα την γέφυρα. Η ομάδα που το φαβορί που δυσκολεύτηκε ήταν η Χάνθ, η οποία κατεβάλλει την Αρετσού με 69-60, παρότι στο 11 ήταν μπροστά με 30-11, Η Αρετσού κατάφερε όμως να το γυρίσει το μάτς, να μειώσει μέχρι τον ένα πόντο στο 34, ήταν 60-59. Από εκεί και πέρα όμως δεν πέτυχε ούτε καλάθι. Είχαν τελείωσει το μάτς με 9-1 στα τελευταία 6 λεπτά και πήρε την νίκη. Το θεωρητικά φαβορί θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τον Πυρηνικό Αρχιελάο στην δράμα, ωστόσο εντάξει, ήταν το μάτς, το περιμέναμε πιο κλειστό και έτσι ήταν. Το 71-59 δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό, γιατί το μάτς το 35 ήταν 57-56 υπέρ του ΚΑΟΔ. Στη συνέχεια όμως έκανε ένα 11-0 ο Πυρηνικός Αρχιελάος και πήρε την νίκη με πρώτο σκόρερ ένα από αυτά τα λαβράκια που λέμε, τους Αμερικανούς. Βέβαια, πόσο λαβράκι είναι ο Ντέιλιν Σμιθ που έχει το καλύτερο βιογραφικό Αμερικανού που έχει έρθει στην κατηγορία. Δεν ξέρω, μπορείς να το χαρακτηρίσεις έτσι. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης που επιβεβαιώνει τα καλά που έκανε στο κολέγιο. Τα καλά πράγματα που έκανε στο κολέγιο. Είχε 22 πόντους. Και με τη βοήθεια και του Κυργάκη που έκανε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια στην κατηγορία, οδήγησαν την ομάδα της Κατερίνης στην νίκη.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε όμως να. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να δούμε και τι έγινε στην National League 2, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν θα προλάβουμε στο τέλος να τα πούμε. Και έγιναν πολλά στην National League 2 την Κυριακή. Νομίζω βάσει των αποτελεσμάτων και αυτό που έγινε ήταν το. Η κατηγορία που είχε τα πιο ενδιαφέροντα, το πιο πολύ ψωμί. Στον πρώτο όμιλο, ο Νεόλ, η Νικόπολη και η Πεύκη έκαναν το 2-2. Στην Πεύκη μάλιστα είδαμε και συγκλονιστικό φινάλε με την γηπεδούχο ομάδα να νικάει τον Μανδραϊκό 72-60 και πρωταγωνιστή τον Μπόσκοβιτς που είχε 17 πόντους, 3 εύστοχα τρίποντα όλα στα τελευταία 6 λεπτά και μάλιστα μετά το 61-62 ο Μπόσκοβιτς έβαλε 9 από τους τελευταίους 11 πόντους της Πεύκης και συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του τρίποντου που έδωσε την νίκη στην ομάδα με 72-70 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Συγκλονιστικό παιχνίδι, συγκλονιστικό φινάλε γιατί το προβάδισμα άλλαξε χέρια 7 φορές στα τελευταία 6 λεπτά. Ήταν νομίζω το match ένα από τα παιχνίδια της αγωνιστικής συνολικά στην National League 2 γιατί στο πρώτο όμιλο το άλλο ένα κλειστό match είδαμε στα εκπαιδευτήρια Πλέτωνα με την γηπεδούχο ομάδα να επιβάλλεται τον Ροητικών με 69-66 συγγνώμη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια η Νικόπολη νίξε το Καναλάκι 91-74 με τον Μπάλα να έχει 15 πόντους 18 rebound. Ο Νεόλ έκανε μεγάλο διπλό στο Βαρθολομιό με 74-62 έχοντας συνεχώς τον έλεγχο. Η Καλαμάτα BC νίξε τον Άρη Πετρούπολης 81-67 έχοντας διαρκώς τον έλεγχο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ ο Τύρον Αγίων Θεοδόρων πήρε την νίκη επί της νίκης Αμαρουσίου με 65-58. Λοιπόν, στο δεύτερο όμιλο εκεί δύο ομάδες έκαναν το 2-2 ο Αθηναϊκός, ο Κάδμος και η ΚΑΠ. Βέβαια το αποτέλεσμα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η ανατροπή του Απόλλωνα Σμύρνης από το μείον 19. Μιλάμε για όχι απλά ανατροπή, ήταν turnaround 28 πόντων γιατί νίξε και εύκολα με διαφορά 9 πόντων 77-68 σε ένα μάτς που ήταν πίσω από το 9 με 9-25, στο 17 ήταν πίσω με 26-45 και στο 32 με 9 πόντους διαφορά. Στα τελευταία 8 λεπτά όμως ο Απόλλωνας έκανε ένα επιμέρους σκορ 19-1 και κάπως έτσι έφτασε στην νίκη. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια ο Αίτητος Κάδμος πέρασε από την Άξο με την νίκη επί του ΑΠΑΣ με 79-71 με πρωταγωνιστή το Μιτσιμπόνα που είχε 28 πόντους με 6-9 τρίποντα. Ο Αθηναϊκός χρειάστηκε ένα κρεσέντο του Σαξιόνι που πέτυχε 16 πόντους στα τελευταία 6,5 λεπτά για να νικήσει τους Ίωνες 81-73. Οι Ίωνες προηγήθηκαν, ήταν μπροστά σχεδόν σε όλο το μάτς μέχρι το 34 εκεί που πήρε φωτιά ο Σαξιόνης και ουσιαστικά σχεδόν μόνος του οδήγησε τον Αθηναϊκό σε ένα 22 στα τελευταία 6 λεπτά οδηγώντας έτσι την ομάδα του Βίρονα στην νίκη. Πιο εύκολα καθάρισε η ΚΑΠ στην Καλυθέα τον Έσπερ 79-63 όπως και η Νέα Ιωνία τον Ίκαρο Καλυθέας με 80-69 με πρωταγωνιστές τους Άουτερβαλ που είχε 20 πόντους και τον Λιούνι 18 πόντους και 12 rebound. Τέλος τα Μελίσια χρειάστηκαν και αυτά ανατροπή στην τρίτη περίοδο για να πάρουν τον έλεγχο και να νικήσουν τον Ιπποκράτικο 62-56. Στον τρίτο όμιλο εκεί το μάτς της αγωνιστικής έγινε στο Πικέρμι Μιλάμε για θρίλερ δύο παρατάσεων, μέχρι να νικήσει το Πικέρμι τον Πορφύρα 96-92, με τον Σταμάτη να έχει 27 πόντους. Βέβαια, τα στατιστικά που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν στους φιλοξενούμενους. Ο Ζαραϊδόνης έπαιξε 49 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα, δηλαδή από το 50 βγήκε 38 δευτερόλεπτα σε όλο το μάτς. Και ο έτερος πρωταγωνιστής, ο Ματσούκης, έπαιξε 48 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Μιλάμε για δύο παίκτες που έβγαλαν 50 λεπτό. Αυτά τα νούμερα τα συνέβαιναν πολύ παλιά. Στο σύγχρονο μπάσκετ πολύ σπάνια βλέπεις παίκτες να παίζουν τόσο πολύ.
1: Ισχύει.
0: 28 Ζαραϊδόνης, 20 ο Ματσούκης. Βέβαια δεν έφταναν για να φέρουν την νίκη στο Πορφύρα, σε ένα μάτς στο οποίο ο Πορφύρας μάζεψε 22 rebound παραπάνω, έκανε όμως και 15 λάθη παραπάνω, και μπορούσε μάλιστα να πάρει και την νίκη στο τέλος της παράτασης, όταν ο Ζαραϊδόνης είχε την ευκαιρία να του τη δώσει με δύο βολές. Έβαλε όμως την πρώτη και κάπως έτσι το μάτς οδηγήθηκε στη δεύτερη παράταση, εκεί που έλεγξε το παιχνίδι το Πικέρμι. Λοιπόν, είχαμε και το ντέρμπι της Κρήτης στο Ηράκλειο, εκεί που το Ρέθμινο έκανε διπλό, υποχρέωσε δεύτερη ήττα τον Όφι με 82-74, έχοντας μάλιστα συνεχώς τον έλεγχο και διαφορές 8-11 πόντων σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Στην Κρήτη μένουμε, γιατί εκεί ο Ηρόδοτος επικράτησε με το επιβλητικό 69-40 του Κοροπίου, με δύο πρωταγωνιστές, το Μαχαιριανάκη που είχε 24 πόντους και το Μιλαθιανάκη 18 πόντους και 10 rebound. Εδώ, εντάξει, μιλάμε προφανώς και η άμυνα οδήγησε τον Ηρόδοτο στη νίκη σε αυτό το 69-40. Το Κοροπή τελείωσε το μάτς με 11-52 σουτ και 22 λάθη. Αυτό βέβαια που χρήζει έτσι ειδικής αναφοράς είναι το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. 7-6. 13 πόντους.
1: Αυτό συνήθως το βλέπεις σε παράταση κλειστού μάτς.
0: Ναι, ούτε.
1: 7-6, κάτι 5-4, κάτι 3.
0: Ναι, κλειστού μάτς, όχι 7-6. Δηλαδή μιλάμε για... Δεν θυμάμαι πολλές φορές, ξέρεις, τόσο χαμηλό σκορ.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πολύ χαμηλό σκορ είχαμε και στην Κηφισιά, εκεί όπου ο Ίκαρος Νέας Πέρνης νίξε πάρα πολύ εύκολα την ΑΕΚ, 70-46, δύο σαραντάρες δηλαδή είχαμε στο τρίτο όμιλο αυτήν την αγωνιστική. Λοιπόν, στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια, ο Αστράς Αγίου Δημητρίου νίξε την Αναγέννηση Πετραλαιών 80-74, πιο εύκολα όμως από τη δείχνει το τελικό σκορ. Στο 35, ας πούμε, το ήταν 77-56. Ενώ η Τραπετσόνα και αυτή εκμεταλλεύτηκε την έδρα της για να νικήσει τους Αγίους Αναργύρους 69-58, έχοντας και σε αυτό το μάτσο ΔΑΣ διαρκώς τον έλεγχο. Στον τέταρτο όμιλο, δύο από τα μεγάλα φαβορί συνεχίζουν την προέλασή τους ITT. Αναφέρομαι στον Αμπελώνα και στην Ακαδημία Καρδίτσας. Ο Αμπελώνας βέβαια ήταν η μόνη ομάδα που καθάρισε εύκολα γενικά σε αυτόν τον όμιλο, 79-65 στην Νάουσεπ του Ζαφυράκη, έχοντας διαφορές διψήφιες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Πολύ πιο δύσκολα επικράτησε στην Καστοριά η Ακαδημία Καρδίτσας 82-80, με τον Πιλίτσε να καθαρίσει το μάτς με ελεύθερες βολές στο τέλος. Θρίλερ και τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στον τέταρτο όμιλο. Πρωτέας Γκρεβενών νίξε την Δόξα Πύρου Άρτας 76-70, ενώ στην Κατερίνη Πάνθυρες κατέβαλαν τον Δανάο Τρικάλων 83-76, έχοντας πρώτο σκόρ τον Μπόρση με 27 πόντους. Τέλος, το ντέρμπι του Βόλου, διπλό από την Ανόρθωση στην επί του Ολυμπιακού Βόλου με 81-76. Είχε τον έλεγχο βέβαια η ανόρθωση. Ξέφυγε με διψηφίες διαφορές στο δεύτερο ημίχρονο και είχε πρώτο σκόρερ τον Φιλίππου με 16 πόντους και 12 rebound. Ρέμπο είχε ο Αριστοτέλης Φλόρινας σε αυτό τον όμιλο. Για να τελειώσουμε με τον πέμπτο όμιλο. Εκεί τέσσερις ομάδες έκαναν το 2-2. Ο Όλυμπος ήταν η μία. Ο Όλυμπος που χρειάστηκε ένα τρίποδο του 18χρονου Τσάτσι στα 3 δευτερόλεπτα για να πάρει την νίκη της Προσοτσάνης με 56-55, και ενώ είχε το προβάδισμα συνέχεια έχοντας ξεφύγει και με διαφορά 13 πόντων στο δεύτερο ημίχρονο, τα εκπαιδευτήρια Φρικανιώτη επικράτησαν τις 10 με 78-72 με κορυφαίους του Στοίτσι 20 πόντοι, 12 rebound και Μπρόζο 17 πόντους, 8 rebound. Ενώ η Σταυρούπολη δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην Αγία Βαρβάρα, επικράτησε με 76-60. Εύκολα επικράτησε και σχετικά εύκολα η ΜΕΝΤ επί της Ελπίδας Τούμπας με 88-77, και λέω σχετικά εύκολα γιατί ενώ είχε το προβάδισμα στο 61, στο 32 μείωσε στο ένα πόντο 61-60 η Ελπίδα πριν κάνει ένα ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά και πάρει την νίκη η ΜΕΝΤ, που είχε πρώτο σκόρ τον Κυπουρίδη με 25, πολύ καλή και η Ξενιτίδης με 20 και ο Φλιάτης που σχεδόν άγγιξε το triple double, είχε 15 πόντους, 9 rebound, 8 assist. Στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια η Ασπίδα άνοιξε εύκολα τον Άτλαντα Κομωτινής 74-60 και τα κουφάλια άνοιξαν εκτός έδρας τα Μουδανιά 81-72.

0: 11 λεπτά πριν τις 2 και το φινάλε της εκπομπής μας, όμως δεν τελειώσαμε. Πάμε στον δεύτερό μας καλεσμένο.
1: Λοιπόν, πάμε Λαμία για να συνομιλήσουμε τον Δούκα Γρούδο, ένα από τους πρωταγωνιστές σε αυτή την σπουδαία νίκη του Εσπερού του ΕΦΑΟΣ με 103-86 σε ένα μάτς που κρίθηκε στην παράταση. Καλησπέρα, Δούκα.
2: Καλησπέρα. Γεια χαρά, πολύ καλησπέρα σας. Πώς είστε?
0: Μια χαρά.
1: Εσείς, πρώτη νίκη της χρονιάς. Βέβαια, ήρθε με... Δεν ξέρω, πρέπει να ήταν λίγο τρελό το μάτς, δεν το παρακολούθησα. Αλλά τώρα αν τελειώνει την παράταση με νίκη με 17 πόντους διαφορά, δεν είναι και πολύ συχνό φαινόμενο. Τι έγινε εκεί πέρα?
2: Ισχύει. Ήταν ένα συναρπαστικό σε εξέλιξη παιχνίδι. Δηλαδή όσοι το παρακολούθησαν πρέπει πραγματικά να έσπασαν καρδιές. Να το ευχαριστήθηκαν. Για μας εντάξει, δεν ήταν και τόσο ευχάριστο να παίζουμε στην παράταση, να πρέπει να πάμε στην παράταση για να πάρουμε αυτή τη νίκη. Τέλειο παιχνίδι. Πιάσαμε στο τέλος την απόδοση που θέλαμε. Είχαμε την ενέργεια, όπως φάνηκε, στο έξτρα πεντάλεπτο. Mm-hmm. Και καταφέραμε να πάρουμε και μια διαφορά που, όπως και να έχει, είναι αρχή του πρωταθλήματος και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να φανεί και πολύ κρίσιμη στη συνέχεια.
1: Δεν το είδα όλο το μάτσα, είδαμε στο φινάλε στην κανονική περίοδο και είδα μια ομάδα να είναι πίσω με 5 πόντους διαφορά στο τελευταίο λεπτό και εκεί πέρα μπήκε ένα μεγάλο τρίποντο από τον Αμερικανό, τον Free. Στο τέλος, στην παράταση βέβαια, εκεί δηλαδή έγινε κάτι σημαντικό που άλλαξε τη ροή του αγώνα και κάνατε αυτό 17-0.
2: Ναι, ήταν πραγματικά φοβερή απόδοση της ομάδας στο έξτρα πεντάλεπτο. Θεωρώ πως απλώς δεν καταφέραμε να πιάσουμε τα στάνταρ που θέλαμε σε όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Και καταφέραμε να το κάνουμε αυτό στην παράταση, γιατί πολύ απλά δεν σταματήσαμε ποτέ να πιστεύουμε. Αρχικά είχαμε πει ότι αυτό είναι ένα μάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε πάση θυσία. Mm-hmm. Κάναμε αρκετά λάθη, θεωρώ, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα οποία όμως ποτέ δεν τα παρατήσαμε. Τα συνέχεια, ας πούμε, τα επισήμενε και ο coach στα time out, οπότε κάπως βγάλαμε το επίπεδο συγκέντρωσης που έπρεπε στην παράταση. Και φυσικά μπήκανε και τα shoot και αυτό μας βοήθησε να πάρουμε αυτή τη διαφορά. Εννοείται πως η άμυνα από το πεντάλεπτο έτσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να μην δεχτούμε παραπάνω πόντους. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απόλυτος ικανοποιημένοι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί έχουμε δεχτεί 86 πόντους. Αλλά τουλάχιστον εκεί που έπρεπε έγινε η δουλειά σωστά.
1: Φαντάζομαι ότι αν σας ζητούσε ο coach να αντιγράψετε αυτά που κάνατε στο τελευταίο αυτό τετράλεπτο της παράτασης, είναι αυτό που θα θέλατε να βλέπει και να κάνετε σε όλο το παιχνίδι, σε όλη τη σεζόν, αυτό το τελευταίο τετράλεπτο? Ήταν εκεί που έγιναν όλα σωστά, δηλαδή?
2: Ναι, ιδανικά ναι. Εντάξει, η ομάδα θέλει να παίζει σε γρήγορο ρυθμό. Mm-hmm. Αυτό επιδιώκει. Έχουμε δουλέψει και πάρα πολύ γι' αυτό και στην προετοιμασία. Το ρόστερ έχει χτιστεί ανάλογος. Και θέλουμε μέσα από το γρήγορο ρυθμό να βρούμε και τα shoot, να βρούμε και καλάθια στο transition. Γενικότερα, δηλαδή, αυτός θα είναι ο στόχος για φέτος. Να εξελίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Και αυτό, καθώς δουλεύουμε πάνω σε αυτό, μας βοηθάει έτσι ώστε να έχουμε και διάρκεια. Mm-hmm. Είναι νωρίς ακόμα, βέβαια. Χαίρομαι που μας βγήκε αυτό. Σαν ομάδα καταφέραμε και το κρατήσαμε αυτό και στο έξτρα πεντάλεπτο. Εντάξει, ωστόσο αυτό που θέλω να πω είναι νωρίς, δηλαδή δουλεύουμε και θεωρώ πως έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης για να μπορούμε να πιάνουμε υψηλά στάνταρ απόδοση σε όλο το μάτς. Και στην άμυνα και στην επίθεση να βελτιώσουμε και τα ποσοστά ευστοχίας. Αυτή τη φορά ήταν καλά, στο προηγούμενο μάτς δεν μας βοήθησαν τόσο.
1: Θέλεις να μας πεις δύο λόγια για το αγωνιστικό στυλ της ομάδας, γιατί σε αυτό το δείγμα, το μικρό δείγμα των δύο αγωνιστικών, έχετε στατιστικά που δεν τα συναντάς πουθενά. Και εννοώ δηλαδή πουθενά πραγματικά. Έκατσα λίγο και έβλεπα, ας πούμε, στο NBA η ομάδα που έχει σουτάρει τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του NBA είναι η Boston Celtics του πριν από 2 χρόνια. Είχαν 48,1. Εσείς φέτος έχετε 49. 49 κατά μέσο όρο σε 40 λεπτά. Σίγουρα δεν βγαίνει από το μάτς αυτό, έτσι. Είναι κάτι που είναι το πλάνο, έτσι.
2: Ναι.
1: 23, ναι. Στα 54 με τον ΕΦΑΟΣ είναι αδιανόητο νούμερο για ευρωπαϊκό μπάσκετ.
2: Ισχύει αυτό, και τα δύο νούμερα είναι φοβερά. Δηλαδή και και η απόδοση που βάλαμε 23 και το πώς τελέσαμε. Εντάξει, το ένα συνεπάγεται το άλλο. Φαίνεται ότι η ομάδα έχει αυτόν τον προσανατολισμό και κυνηγάει το τρίποντο. Εντάξει, ο κόουτς ο Φογιάννης μας θυμάζει για το NBA. Είναι... Μην το κρύβουμε το λέω αυτό. Εντάξει. Είναι ένα κομμάτι του γρήγορου στυλ παιχνιδιού που θέλει να παίξουμε. Ο κόουτς στηρίζει πολύ αυτή τη διαδικασία. Έχει μαζέψει και παιδιά πάρα πολύ ικανά στο σκοράρισμα, κυρίως έξω από τη γραμμή των τρυπώντου. Mm-hmm. Και μαζί με το γρήγορο τέμπο θέλει να δίνει την ευχαίρεια και την αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να μην φοβάται κάποιος, ειδικά όταν βρεθεί μόνος, να σκοράρει. Και αυτό θεωρώ πως είναι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται πίσω στην ψυχολογία που σου δίνει ο προπονητής και στην ελευθερία όταν θα βρεις ένα ελεύθερο σουτ να μην το φοβηθείς. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μας λέει πάρτε τρέλες. Μας λέει δημιουργήστε ανοιχτά σουτ για τους συμπαίκτες σας. Οπότε προσπαθούμε μέσα από την ομαδική προσπάθεια, μέσα από την ομαδική δουλειά, να δημιουργήσουμε κάτι καλό για τους συμπαίκτες μας. Και όταν θα υπάρχει έξτρα πάσα να γίνει, όταν θα γίνει ένα drive να γίνει πάσα έξω, δηλαδή μέσα από μπάσκετ, να βρούμε τα εύκολα σουτ. Γιατί και αυτό είναι ένα σουτ το οποίο αν το πάρει ένα συμπαίκτης από spot shoot απ' έξω, έχει καλά ποσοστά. Έχει καλές πιθανότητες επιτυχίας, να το πω έτσι.
1: Φαντάζομαι βέβαια ότι θα βγαίνουν και τρελά σουτ, έτσι. Δηλαδή είναι αδύνατο να μην σας βγει έτσι όπως σουτάρετε. Δεν ξέρω μέχρι τώρα τι ποσοστό έτσι, επιτυχίας έχετε στα καλά σουτ, αυτά που θέλει ο coach. Αλλά δεν ξέρω, παρασύρεστε, αισθάνεστε να...
2: Εντάξει, σίγουρα παρασύρεται. Ο αθλητής όταν έχει ειδικά την πίεση του παιχνίδι, υπάρχουν και κάποια τρελά σουτ. Mm-hmm. Όπως επίσης και, εντάξει, με αυτό πρέπει να ζήσεις και να πεθάνεις. Δηλαδή, πολλές μέρες μπορεί να μπουν όλα και να γίνει μια πολύ ωραία νίκη. Κάποιες μέρες να μην μπουν όλα και ενδεχομένως να οδηγηθεί σε ήττα ή να πρέπει να βρεις άλλους τρόπους για να κλείσει το παιχνίδι με καλό αποτέλεσμα.
1: Υπάρχει παίκτη στην ομάδα που δεν σουτάρει?
2: Θα δυσκολευτώ να βρω κάποια, νομίζω πως όχι.
1: Όχι, δηλαδή υπάρχουν... αυτό τα πεντάρια, γιατί δεν έχετε και κανένα πεντάρι να πεις ότι είναι πεντάρι ρακέτας?
2: Ναι, δεν έχουμε κάποιο βαρύ πεντάρι. Είχαμε και μια ατυχία με έναν αθλητή ο οποίος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας θα τραυματίστηκε και περιμένουμε να δούμε τώρα το χρονικό διάστημα της αποκατάστασής του, ο οποίος θα βοηθούσε πολύ στο 5. Mm-hmm. Οπότε τώρα είμαστε ακόμα πιο ελαφροί, να το πω.
1: Ναι.
2: Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν σουτάρει καλά. Σίγουρα έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωση στην αυτοπεποίθηση από εγώ. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία ακόμα δεν έχουν πιάσει ακόμα το ρυθμό τους και θεωρώ πως έχουν πολλές ικανότητες.
1: Mm-hmm. Άρθρο, και εσύ δεν σουτάρες έτσι την καριέρα σου? Ενώ όχι έτσι καλά, τόσο πολύ.
2: Όχι, δεν ήταν το βασικό στοιχείο αυτό. Και εγώ μέσα από δουλειά έχω φτάσει σε αυτό το σημείο και στη συνεργασία με τον προπονητή αλλά και με την off-season διαδικασία.
1: Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, ξέρεις, επειδή είναι νούμερα που βγάζουν μάτι, πιστεύω θα σας παρακολουθούμε πιο στενά από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ξέρεις, τα στατιστικά να δούμε τι κάνετε.
2: Ελπίζουμε να πάει καλά και να σας δικαιώσουμε κιόλας για τον χρόνο σας, να είναι μια fan to watch ομάδα, η οποία θα φυσικά, εντάξει, για μας θα πετύχει τους στόχους, αλλά και θα χαίρεται κάποιος να την παρακολουθεί.
1: Καλά, ναι. Αν δεν κερδίζεις, ναι, δεν έχει και νόημα να, ξέρεις, να προσπαθείς να παίζεις έτσι. Δηλαδή, το θέμα είναι να έρχονται και τα αποτελέσματα.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δούκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και καλή συνέχεια σε εσάς και στην εκπομπή σας.
0: Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Να σε καλά.
1: Γεια χαρά.
2: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ τα μαζεύουμε για να αποχωρήσουμε. Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο άκου τι έκανες της εβδομάδας στο ΕΟΚ Web Radio. Πίσω από τα μικρόφωνα και τις προηγούμενες δύο ώρες βρίσκονταν η Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ο Δημήτρης Μελίσης, ο οποίος συνεχίζει κανονικά, γιατί έρχεται το άμεσο replay με την Έλενα Βογιατζή και τον Γιώργο Μπαλαβάνη. Εμείς τα λέμε αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
1: Γεια χαρά.

Δευτέρα σήμερα 12 Δεκεμβρίου, 12 Οκτωβρίου. Πώς πήγα στο Δεκέμβριο, Οκτώβρη είναι ακόμα. Βιάζομαι να τελειώσει ο χρόνος. Λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Πάμε στο άμεσο replay να δούμε όλα όσα συνέβησαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και όλα όσα πρόκειται να συμβούν στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, όπου έχουμε πολλούς ευρωπαϊκούς αγώνες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Γιώργος Βαλαβάνης, Έλληνα Βογιατή στο μικρόφωνο. Καταρχάς,
1: έχω να σου πω. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Έλληνα, και σε σένα και σε όλους.
0: Έχω να σου πω ότι πήγα κατευθείαν στο Δεκέμβριο. 12 Οκτωβρίου, σήμερα 12 Δεκεμβρίου, έλεγα εγώ. Εντάξει, στο μυαλό μου είναι στο Δεκέμβριο.
1: Εντάξει, περιμένεις τα Χριστούγεννα. Στολίσαν στο Λονδίνο ήδη, είδα.
0: Ποιο στόλισαν στο Λονδίνο? Ναι, εδώ, ναι. Άμα κυκλοφορήσει σε κάποιε περιοχέ τη Αθήνα,
1: ναι,
0: θα δεις ότι
1: δεν
0: έχουν
1: δει,
0: αρχίσει να. Καλά, προηγείται το Halloween. Γιατί
1: ναι, είναι, βέβαια, σωστά. Είναι, γιατί είναι, ήμασταν Halloween χρόνια.
0: Γιατί έχουμε.
1: Από το 1821 είχαμε Halloween. Έπαιζε ο Κολοκοτρώνης με τον Καρεσκάκη μαζί. Ναι,
0: ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι, έχουμε Halloween. Μετά έχουμε. Δεν ξέρω, Thanksgiving. Όχι, δεν έχουμε εμεί.
1: Εντάξει,
0: μην το πάμε τόσο μακριά.
1: Μίλα ελληνικά στον κόσμο πως
0: η μέρα ευχαριστειών νομίζω ότι τη λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νομίζω.
1: Η μέρα των ευχαριστειών. Ναι.
0: Λοιπόν, Thanksgiving, έτσι το λένε οι Αμερικανοί, έτσι το λέμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ναι, πήγα κατευθείαν στο Δεκέμβριο. Όχι, δεν έχουμε Δεκέμβριο, έχουμε 12 Οκτωβρίου και έχουμε και πολύ καλό καιρό. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι ακόμα, εντάξει, φθινοπορεινός, δεν θα τον έλεγε και καλοκαιρινό. Ναι. Έρχονται όμως, λέει, βροχές και καταιγίδες και τέτοια πράγματα.
1: Έρχονται,
0: ελπίζουμε,
1: αλλά
0: όχι
1: δεν
0: με...
1: τις είδα.
0: Αλλά όχι με μεγάλη.
1: Δεν τις είδα και λέω μήπως κάνει... Μήπως κάνει η Έμι και όλοι οι μετεωρολόγοι.
0: Όχι, εντάξει, δεν νομίζω
1: έχουν
0: να πέσουν
1: κάνει γκάφα.
0: Έξω.
1: Εντάξει, δεν νομίζω, οι άνθρωποι διαβάζουν τα μετεωρολογικά βαρόμετρα και...
0: Λοιπόν,
1: χαμηλά
0: και όλα αυτά. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική της GBL με πολύ σπουδαίους αγώνες και συναρπαστικές αναμετρήσεις και αυτή την φορά. Βεβαίως ξεχωρίζει αυτή του Περιστερίου με τον Ηρακλή στην παράταση, το Περιστέρι 91-89 με ένα τρίποντο του Κώστα Παπαδάκη. Mm-hmm. 2,2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της παράτασης και θα έχουμε σε λίγο
1: και τον έχουμε το δράστη.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Η ομάδα του Περιστερίου, η οποία αυτή την ώρα ετοιμάζεται να μεταβεί στο αεροδρόμιο, γιατί αύριο παίζει τον δεύτερο αγώνα στο BCL, πάει στο Βαρέζε στην ομάδα του Γιάννη Καστρίτη για να αντιμετωπίσει την ιταλική ομάδα. Δεν είναι όμως η μοναδική που έχει υποχρεώσεις στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας στην Ευρώπη. Συνολικά πρόκειται να διεξαχθούν 16 αγώνες ελληνικών ομάδων, διότι αυτή την εβδομάδα αρχίζουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες και στην κατηγορία των γυναικών. Ευρωλίγκα, ο Αθηναϊκός, και έχουμε μετά Eurocup, τον Ολυμπιακό, τον Παναθλητικό και τον Πανσεραϊκό. Βεβαίως έχουμε και τον Παναθηναϊκό, έτσι μην τον ξεχάσουμε.

Πριν βάλουμε τον Κώστα Παπαδάκη στη παρέα μας, να υπενθυμίσουμε τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν GBL. Το Σάββατο, Περιστέρι Ηρακλής, όπως είπαμε, στην παράταση 91-89. Την ίδια μέρα, Μαρούσι Μύκονος 79-82. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς 85-74. Και Άρης ΑΕΚ 88-58. Την ίδια μέρα ο Προμηθέας Πάτρας ιτήθηκε με μεγάλη διαφορά από τον Παναθηναϊκό 59-84. Το αποτέλεσμα γνωρίζουμε όλοι ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Γιώργο Βόβορα. Και χθες το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83.

0: Για πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με λεπτομέρειες για τον αγώνα του Περιστερίου με τον Ηρακλή. Μαζί μας είναι ο πρωταγωνιστής του συγκεκριμένου παιχνιδιού, ο Κώστας Παπδάκης, ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι όπου το Περιστέρι είχε βρεθεί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου πίσω με διαφορά 17 πόντων, όχι μόνο το γύρισε, το πήγε στην παράταση και εκεί βεβαίως το Περιστέρι πήρε την νίκη με πρωταγωνιστή τον καλεσμένο μας. Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι είσαστε καθοδόν για το αεροδρόμιο, φεύγετε για την Ιταλία, εκεί όπου αύριο έχετε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο BCL.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα. Πριν δώσουμε το λόγο στον Κώστα, να πούμε ότι ο Βασίλης Ξανθόπουλος, και είναι προς τιμή του αυτό, στη συνέντευξη τύπου παραδέθηκε και είπε ευθαρσώς, και έτσι πρέπει να συμβαίνει με τους προπονητές, βλέποντας και συγκρίνοντας την εικόνα της ομάδας στην απόδοση και στα 4 δεκάλεπτα και την απόδοση του αντιπάλου, ότι άξιζε ο Ηρακλής να νικήσει το παιχνίδι. Ανεξαρτήτως αν τα δικά του παιδιά, οι δικοί του παίκτες έδειξαν χαρακτήρα, το πίστεψαν, έκαναν ανατροπή και νίκησαν. Αυτό.
0: Κάποιες φορές όμως είναι και θέμα τύχης, έτσι.
2: Εντάξει, η τύχη την προκαλείς, τη ζητάς, είσαι επίμονος.
0: Ναι. Και όταν γυρίζεις και ένα παιχνίδι με τόσο μεγάλη διαφορά.
2: Έχεις υπομονή, μάλλον. Ναι.
0: Στην παράταση. Mm-hmm. Κώστα, λοιπόν, τι λες εσύ για όλα αυτά?
1: Συμφωνώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής έδειξε να το θέλει στην αρχή περισσότερο από εμάς. Και παίξανε πάρα πολύ καλά. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα ο Ηρακλής. Αυτό μας έβαλε με την πλάτη στον τοίχο στο ημίχρονο. Μαζευτήκαμε, είπαμε ότι έπρεπε να δείξουμε αντίδραση, να μην τα παρατήσουμε. Αυτό είναι το μότο μας, να παίρνουμε στα παιχνίδια, ακόμα και αν δεν έχουμε κάποιο καλό πρόσωπο, να προσπαθούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Μπήκαμε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε μια μεγάλη εμφάνιση και καταφέραμε να πάρουμε αυτή την πολύ σημαντική νίκη για μας.
2: Ναι.
0: Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα βεβαίως της GBL και ενδεχομένως οι δύο νίκες που έχετε ήδη στο πρωτάθλημα να λένε πολλά και τίποτα, γιατί η σεζόν είναι πολύ μεγάλη και στο τέλος γίνεται το ταμείο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Σίγουρα λένε πολλά και τίποτα, όπως το είπατε. Απλά εμείς θέλαμε μετά τη μεγάλη μας νίκη στην Πάτρα, την πρώτη αγωνιστική, να την κάνουμε να μετράει. Οπότε έπρεπε να προστατεύσουμε την έδρα μας. Δεν κάναμε τόσο καλό παιχνίδι, αλλά ήρθε η νίκη που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μας βοηθάει και ψυχολογικά με το πώς ήρθε, αλλά και βαθμολογικά, γιατί το να ξεκινάς με 2-0 το πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικό σε ένα τόσο δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι το φετινό το ελληνικό.
2: Ναι, λογικά σκέφτηκα το Περιστέρι, όπως είπε και ο Κώστας. Δεν πετάς στη νίκη του Προμηθέα, γνωρίζοντας την επόμενη αγωνιστική ήττα εντός έδρας. Έτσι σκέφτηκε νομίζω και η Καρδίτσα, πέτυχε μια μεγάλη νίκη κόντρα στον Άρη. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ όμως στη συνέχεια νικήσει τους Βίκος Φάλκονς.
0: Και μάλιστα όταν έχεις, συγγνώμη διακόπτω, ναι, Γιώργο, ναι, όταν έχεις ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην επόμενη αγωνιστική της GBL με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει.
1: Ακριβώς, ναι, όπως τα λέτε είναι. Ναι. Εμείς βέβαια κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, είτε με οποιονδήποτε αντίπαλο και να παίζουμε. Θέλουμε να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο, να παρουσιάζουμε ένα ωραίο πρόσωπο και μακάρι να κερδίσουμε πάντα. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα θέλουμε να παίζουμε καλά, να παίζουμε με τους δικούς μας, να το πω έτσι, κανόνες και να δείχνουμε πόσο πολύ το θέλουμε και ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι.
2: Κώστα, πώς αντιμετωπίζετε την ευρωπαϊκή πρόκληση, υποχρέωση, ας την πούμε όπως θέλουμε, του Περιστερίου και φέτος?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος μετά την καλή μας πορεία πέρσι στο Champions League, στο FIBA Europe Cup, συγγνώμη, έχουμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε στο Champions League. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ καλές ομάδες, νομίζω είναι ενισχυμένο το Champions League πολύ περισσότερο από πέρσι.
2: Σωστή η εκτίμηση.
1: Θεωρώ σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο που έχουμε. Έχουμε ξεκινήσει με μια νίκη και θέλουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή πορεία, να περάσουμε σίγουρα στην επόμενη φάση και σιγά σιγά να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε.
2: Θα το πάτε με το μότο έτσι λαϊκά, τρώγοντας ανοίγει όρεξη, βλέποντας και κάνοντας. Και πάντα βεβαίως μην χάσετε την προσήλωσή σας στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, στην Basket League.
0: Πόσο μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίας για εσάς το αυριανό παιχνίδι με τη Βάρεζα από τη στιγμή που στην πρώτη αγωνιστική δεν είχε το αποτέλεσμα που ήθελε?
1: Κοιτάξτε, η Βαρέζε είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έχει και παίκτες τους οποίους είχαμε στο ελληνικό μας πρωτάθλημα, το Hunter Hale, το Renfro. Είναι ο coach Καθρίτης, μας γνωρίζει, εντάξει, το γνωρίζουμε. Θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη, σίγουρα θα θέλουν να βγάλουν και αντίδραση μετά την ήττα τους στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά όπως είπα και πριν, εμείς θέλουμε να θέσουμε τους δικούς μας κανόνες, να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Και νομίζω ότι αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας, είμαστε λίγο πιο εύστοχοι, δείξουμε να το θέλουμε περισσότερο, νομίζω ότι είναι κλειδιά τα οποία βγάλουμε και πολύ περισσότερη ενέργεια, γιατί είναι εκτός έδρας παιχνίδι. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να διεκδικήσουμε μια μεγάλη νίκη που θα μας δώσει τεράστια όθηση και στη βαθμολογία.
2: Ναι. Συνολικά να σας αφήσουμε και δεν ξέρω Έλληνα αν έχεις καμιά
0: ερώτηση. Όχι.
2: Λοιπόν, οι δύο πρώτες αγωνιστικές της Basket League επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε και με συμπαίκτες και με αντιπάλους, και ήταν προβλεπόμενο η αύξηση ανταγωνιστικότητας και ποιότητας σε αρκετές ομάδες και σε αναμετρήσεις βεβαίως.
1: Σίγουρα, το είπα και πριν, νομίζω το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Εντάξει, τα budget όπως όλοι ξέρουμε έχουν ξεφύγει, ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο να κοντράρει. Δηλαδή, όλοι μπορούν βέβαια να κερδίσουν σε μια κακή σου μέρα. Μπορεί να σε κερδίσει οποιοδήποτε, μπορεί να κερδίσει και τον οποιονδήποτε. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, πρέπει να μπαίνεις μέσα με το μαχαίρι στα δόντια και να παλεύεις για κάθε κατοχή. Έτσι είναι η ζωή, δεν είναι μόνο το μπάσκετ, και νομίζω ότι αν εμείς σαν Περιστέρι το κάνουμε αυτό στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, θα έχουμε καλή τύχη να συνεχίσουμε τα πολύ καλά αποτελέσματα.
2: Άλιστα. Καλή συνέχεια.
0: Να σε αποδεσμεύσουμε γιατί πρέπει να φύγετε κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Ακούσαμε τον γκάρ του Περιστερίου, τον Κώστα Παπαδάκη, σχετικά με τον αγώνα με τον Ηρακλή και εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στην Ιταλία με την Βαρέζε στη δεύτερη αγωνιστική του BCL. Η ΑΕΚ δεν έχει υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη θα παίξει, θα υποδεχθεί την Adverb. Έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα όμως στην GBL, γιατί έπρεπε να βγάλουμε στο μεταξύ τον Κώστα να κάνουμε την σύντομη συνέντευξή μας. Δεν έχουμε πει τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται στην επόμενη αγωνιστική. Όπως είπαμε, το Περιστέρι θα παίξει εκτός έδρας, πολύ δύσκολο παιχνίδι, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Το Σάββατο, ΑΕΚ Μύκονος στις 3, στις 4 Κολοσσός Ρόδου ΠΑΟΚ, στις 5 Ηρακλής Καρδίτσας, την ίδια ώρα η Δόξα Λευκάδας θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πάτρας, στις 5:30 Άρης Μαρούση. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν το Σάββατο. Επίσης την Κυριακή, εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι στη 1, υπάρχει την ίδια ώρα η αναμέτρηση εκτός έδρας, αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βίκο στα Ιωάννα.

Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην βαθμολογία, εντάξει, μετά από δύο αγωνιστικές. Ουσιαστικά να δούμε ποιες ομάδες είναι εκείνες οι οποίες έχουν από μία νίκη και μία ήττα και ποιες είναι ακόμα εκείνες που δεν έχουν πετύχει νίκη. Λοιπόν, η Καρδίτσα, ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι βρίσκονται στην κορυφή με 4 βαθμούς, έχουν 2-0. Στην κορυφή βεβαίως βρίσκονται επίσης και ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό.

0: Μαρούση, Δόξα Λευκάδας, Ηρακλής Προμηθέας και Βίκος θα αναζητήσουν βεβαίως νίκες στην επόμενη αγωνιστική. Θα θέλουν να κάνουν σεφτέ. Δύσκολο βεβαίως για την περίπτωση του Βίκου από τη στιγμή που είπαμε ότι θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Εντάξει, στα χαρτιά το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Σωστά.

0: Η GPL βεβαίως περνάει στο παρελθόν για όλες τις ομάδες, η δεύτερη αγωνιστική τουλάχιστον του πρωταθλήματος, διότι αυτή την εβδομάδα έχουμε πολλούς ευρωπαϊκούς αγώνες, εκτός από το Περιστέρι που θα παίξει αύριο στην Ιταλία με αντίπαλο τη Βαρέζε. Επίσης αγωνίζονται ο Κολοσσός Ρόδου εκτός ένδρας με αντίπαλο τη Γκέντσε για το FIBA Euro Cup, ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας με την Λιέτ Καμπέλης για το Euro Cup. Η Μύκονος για το FIBA Euro Cup θα αντιμετωπίσει την Φρίμπουργκ και έχουμε βεβαίως το παιχνίδι, ένα από τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, γιατί έχουμε διαβόλο εβδομάδα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρτιζάν, δύο παιχνίδια, όχι ένα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρτιζάν.
1: Επιστροφή ο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι.
0: Και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.
1: Έτσι.

Για να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα τη 5η αγωνιστική τη Ευρωλίγκα, διαβολοβδομάδα, η δεύτερη διαβολοβδομάδα. Και πολύ σύντομα κιόλα. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Ζαλκυρί Κάουνα, στι 9 Βιλερμπάν Ερυθρό Αστέρα, 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκό, την ίδια ώρα η Μπαρσελόνα υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ, επίση την ίδια ώρα Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτη και Μπασκόνια Ντουμπάι, και το αυριανό πρόγραμμα θα κλείσει στι 10 το βράδυ, όπου η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Την Τετάρτη στις 7 ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ Μπεσίκτας, 8.30 Ανατολού ΕΦΕΣ Μπάγερ Μονάχου και 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια.

Από την Τετάρτη αρχίζουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες και για τις ομάδες των γυναικών. Τις λεπτομέρειες που αφορούν στην κατηγορία θα τις ακούσετε στην εκπομπή που ακολουθεί στις 4 Woman to Woman, Εβίνα Μάλτση και Σοφία Βαλσάμι. 6:30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Άλμπα Βερολίνου στο EuroCup γυναικών. Στις 7 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάξη Φερόλ. Την ίδια ώρα ο Παναθλητικός σε μια πολύ δυνατή εκτός έδρας και δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μίσκολτς, πάλι στο EuroCup γυναικών. Έχουμε επίσης το παιχνίδι του Αθηναϊκού, το πρώτο παιχνίδι του Αθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Θα αντιμετωπίσει την Κιμπίρτς της εκτός έδρας. Και έχουμε και τα παιχνίδια των ανδρών για το FIBA Europe Cup. Ο Προμηθέας Πάτρας υποδέχεται την Τρίερ και ο Ηρακλής την Βίρτσπουργκ. Και στις 8 στο EuroCup ο Άρης θα υποδεχθεί την Δερτόνα. Συμπληρώνουμε για το EuroCup των γυναικών ότι αγωνίζεται και ο Πανσεραϊκός. Το δικό του παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, ιστορική συμμετοχή για την ομάδα των Σερών και πολύ δύσκολη βεβαίως αναμέτρηση, διότι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την πολωνική Γκορζόφ.

0: Για πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται εκεί. Ο Κώστας Κούσης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, γεια σας παιδιά, τι γίνεται.
0: Τι κάνεις, πώς
2: γεια
0: είσαι.
2: Γεια σου Κώστα.
1: Καλά, δόξα Θεώ, όλα καλά.
0: Τέλεια. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι γίνεται, είμαστε μια χαρά χαρούμενοι όλοι.
0: Μπράβο. Καλό είναι αυτό.
1: Μόνο η Ηρακλήδη δεν είναι χαρούμενη, αλλά εντάξει, δεν γίνεται να είναι όλοι.
0: Εντάξει.
2: Σωστά.
1: Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Λοιπόν, εντάξει, ενθουσιασμός στον Άρη για τη μεγάλη νίκη με την ΑΕΚ και προετοιμασία βεβαίως για το παιχνίδι το ευρωπαϊκό με την Ντερτόνα Τορτόνα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει.
2: Τη σπίκαρα την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Ντερτόνα Τορτόνα λέγεται.
1: Ντερτόνα Τορτόνα. Ποια είναι η πόλη και ποιο είναι το όνομα τώρα. Τορτόνα είναι η πόλη.
2: Το.
1: Τορτόνα είναι η πόλη.
2: Σωστά. Ντερτόνα είναι ο χορηγός. Χορηγός νομίζω το όνομα της ομάδας που δεν λέγεται Τορτόνα όπως είναι και η πόλη.
1: Ναι.
2: Μια Κωμόπολη είναι στη Βόρεια Ιταλία. Νομίζω είναι κοντά στα 80 χιλιόμετρα από το Μιλάνο.
1: Εντάξει, ζουν το όνειρό του κι αυτοί. Αυτοί πέρσι
2: είναι στις Ιταλικές Άλπεις, στους Πρόποδες.
1: Ναι. Να πάμε μια βόλτα.
2: Ναι, είναι όμορφο. Λοιπόν, σαν ταξίδι είναι πολύ καλό.
1: Ενθουσιασμός στον Άρη, ενθουσιασμός στον κόσμο, έτσι, όχι με την ομάδα. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει κάπου μια λογική, γιατί κέρδισε με διαφορά το παιχνίδι με την ΑΕΚ και μάλιστα με εμφατική διαφορά, έτσι, και η εμφάνιση ήταν τέτοια που, εντάξει, νομίζω ότι λίγοι περιμέναμε ότι θα κέρδιζε 30 πόντους, έτσι, την ΑΕΚ και με τέτοια εμφάνιση. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάνε στον Άρη το θετικό και να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και στο εξής, γιατί ο Σπανούλης επιμένει να διατηρεί χαμηλούς τους τόνους και πολύ καλά κάνει. Τώρα, δεν υπάρχουν κάτι επί του αγωνιστικού πέρα από τον Τανούλη και τα λοιπά. Υπάρχει ικανοποίηση για το κάποιοι παίκτες ανεβαίνουν, όπως για παράδειγμα ο Μόργαν, τον οποίο βεβαίως υπήρχε κριτική στο ξεκίνημα, αλλά εντάξει, είναι τέτοια η φύση της θέσης του και ο ρόλος του που είναι ευάλωτος, ας πούμε, στην κριτική, γιατί η μπάλα δεν μπαίνει συνέχεια μέσα, δεν υπάρχει συμβόλαιο με την ευστοχία και στα πρώτα παιχνίδια που δεν ήταν και τόσο εύστοχος ακούστηκε μια έτσι μουρμούρα. Τώρα όμως που έβαλε 25 και είχε καλά ποστά, τώρα έγινε θεός και ήταν βέβαια κάτι αναμενόμενο. Ότι είναι καλός παίκτης, νομίζω ότι όλοι το συμφωνούμε και όλοι το παραδεχόμαστε, οπότε τον περιμένει η ομάδα να δείξει την αξία του με σταθερότητα. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια επαγγελματική νίκη με τη Δόξα Λευκάδας, έχει και αυτό στο ταξίδι τώρα στη Λιθουανία, θα δούμε το Μοντεγιούνας και ο ΠΑΟΚ είναι στα ίδια δεδομένα. Βέβαια ο ΠΑΟΚ διατηρεί έτσι χαμηλούς ρυθμούς, γιατί παίζει κάνοντας και rotation, δεν ήταν ο Οσμάν, ο Καλάθης και τα λοιπά. Ξέρει ο Τρικέρι ότι έχει ενώπιον του ένα δύσκολο ταξίδι, ξέρει ότι υπάρχουν πολλές απαιτήσεις, ξέρει ότι ο κόσμος περιμένει πολλά πολλά πολλά από τώρα Οκτώβριο, έτσι, ενώ όλα θα κριθούν μετά τα Χριστούγεννα, από τα Χριστούγεννα και μετά, οπότε νομίζω ότι το διαχειρίζεται καλά μέχρι στιγμή στο θέμα και η ομάδα κερδίζει, έτσι, παρά το ενός ότι δεν παίζει σούπερ μπάσκετ, αλλά ποιος θα θυμάται ότι κέρδισε στη Μύκονο στο σούτ, ας πούμε, χωρίς να παίξει καλά, θα θυμούνται όλοι ότι κέρδισε. Ή τέλος πάντων θα θυμόντουσαν όλοι ότι έχασε, αν έχανε. Τώρα, στον Ηρακλή υπάρχει φυσικά απογοήτευση μεγάλη για το χαμένο παιχνίδι το οποίο έγινε στο Περιστέρι. Ένα παιχνίδι το οποίο το έχασε στην παράταση, είχε αρκετές ευκαιρίες να το πάρει, προηγήθηκε με μεγάλη διαφορά, χάθηκε αυτή η διαφορά. Νομίζω ότι λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν το Περιστέρι στο δεύτερο ημίχρονο θα κάνει την αντεπίθεσή του. Ο Ηρακλής έπαιζε χωρίς ψηλούς, με την έννοια δηλαδή ότι ο Χάτσον προερχόταν από τραυματισμό και ο Χόχλερ ήταν απόν. Οπότε ήταν ευάλωτος. Τώρα εντάξει, χάθηκε το παιχνίδι, άρχισε να τα ακούει ο Λούκιτς. Όχι ότι θα τη γλίτωνε, βέβαια, έτσι. Κάποια στιγμή. Δεν γίνεται συνέχεια να ήταν θεός, ας πούμε. Κανείς προπονητής δυστυχώς στην Ελλάδα, έτσι.
2: Τα άκουσε ο Λούκιτς ως υπεύθυνος για την ήττα.
1: Καλά, εννοείται, αφού στην Ελλάδα πάντα αυτοί είναι οι προπονητές που τα χάνουν ή όταν κερδίζουν. Πήρε ο Μπαρτζόκα στο μάτς, λέμε. Ενώ ο άλλος, ας πούμε, που έβαλε 32 πόντους με 7 τρίποντα από το κέντρο, δεν το πήρε.
2: Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Νομίζω λιγάκι στον Ηρακλή είναι πιο ακόμα ιδιαίτερο αυτό. Νομίζω.
1: Είναι ιδιαίτερο.
2: Είναι
1: ιδιαίτερο γιατί τον αγκάλιασε ο κόσμος από την αρχή, γιατί πράγματι είδε στοιχεία ενός σοβαρού προπονητή, είδε μια ομάδα η οποία κάτι προσπαθεί να παίξει.
2: Και τον ήθελε να τον κρατήσει ο Ηρακλής.
1: Με χαμηλό μπάτζετ και πανηγύρισε.
2: Όχι αγωνία, αλλά Δεν ήταν και βέβαιο ότι θα μείνει ο Λούκιτς.
1: Πανηγυρίστηκε
2: έτσι,
1: η παραμονή.
2: Από ό,τι θυμάμαι και είναι νομπά.
1: Έγινε δεκτή. Όχι, δεν ήταν κανένα θρίλερ, μην νομίζεις, και ο Λούκιτς ήθελε να μείνει, αλλά απλά η παραμονή του έγινε δεκτή με χαρά από τον κόσμο, με ικανοποίηση. Τώρα όμως, σου λέει, αδελφέ, δεν πήρε time out, δεν πήραμε ψηλό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν το ένα, εντάξει, δεν το άλλο.
2: Ανάλυση.
1: Ναι, εντάξει, κλασικά. Τώρα θα μου πεις, αν ήταν αντίθετα το παιχνίδι, δηλαδή έχανε ο Ηρακλής και το έφτανε και το πήγαινε στην παράταση και πες ότι πάλι έστω το έχανε, θα λέγανε παλέψαμε, δεν πειράζει, το χάσαμε στο σουτ, γυρίσαμε από 17 πόντους, μπράβο κτλ. Δεν είναι όμως έτσι. Δυστυχώς στην Ελλάδα, είπαμε, κρίνονται, ή ευτυχώς αν θες μερικές ώρες, ανάλογα την περίπτωση, κρίνονται από τα αποτελέσματα. Τώρα εδώ ήταν μια κακή ήττα, θα έλεγα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι πράγματι. Υπάρχει δηλαδή έδαφος για κριτική, όχι όμως έδαφος για ισοπαίδωση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα, οι αριθμοί και την άλλη φορά που μιλήσαμε δεν είναι υπέρ του Λούκιτς, γιατί ο Λούκιτς, παιδιά, από την νίκη με τον Παναθηναϊκό και μετά έχει 1-12 ο Ηρακλής. Θυμάστε τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού.
2: Βέβαια.
1: Ναι, μετά έχασε όλα τα μάτια.
2: Και εκεί με ανατροπή μεγάλη του Ηρακλή και τα λοιπά.
1: Εκεί με ανατροπή μεγάλη. Μετά έχασε όλα
2: δεν το έχω προσέξει από το στατιστικό. Καλά που το έχεις βάλει στο βάζεις.
1: Ναι, 1-12. Έχασε και το ευρωπαϊκό με τη Τζίκη πέρσι, που ήταν στόχος το EMBL. Η οποία Τζίκη βέβαια μετά το κατέκτησε το EMBL και φέτος είναι στον ίδιο όμιλο του Ηρακλή στο FEC, στο FIBA Europe Cup. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Από το 1-12 οι 10 ήττες είναι πέρσι λοιπόν.
1: Ναι,
2: μετά την νίκη. Το λέω πάλι.
1: Είναι 9
2: της παραμονής.
1: 9 ήττες πέρσι είναι.
2: Δηλαδή ο επίλογος πέρσι δεν ήταν καλός, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι,
2: μετά την νίκη.
1: Δεν θυμάσαι που έχασε από την Τζίκη, μετά έχασε από το Μαρούσι.
2: Κώστα μου, και να μην τα θυμάμαι, μου τα θυμίσαι εσύ. Ξαναγυρνάμε στην κουβέντα.
1: Έχασε από το Μαρούσι. Έχασε τέλος πάντων. Τα έχασε όλα πέρσι. Και γι' αυτό έχασε στον Προμηθέα τελευταία αγωνιστική και γι' αυτό άλλωστε και χάθηκε και η οκτάδα, τα playoffs έτσι στο τέλος. Ενώ μπορούσε να είχε, ήταν δηλαδή 7ος, 8ος, 6ος κτλ. Στο τέλος έχασε όλα τα μάτια και έγινε 9ος. Και παίζει τώρα στο FEC. Θα μπορούσε να παίξει ίσως και στο BCL, αν και δεν θα μπορούσε λόγω του γηπέδου, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια ζήμωση. Τώρα ο Ηρακλής παίζει την Τετάρτη με την Wurzburg από τη Γερμανία, την ομάδα του Νοβίτσκι. Και παίζει βέβαια δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Europe Cup. Προέρχεται από νίκη με τα Σκόπια, με την MZT Σκοπίων στο επεισοδιακό εκείνο παιχνίδι. Οπότε μήπως και ηρεμήσει τώρα, ας πούμε, και κερδίζοντας το παιχνίδι αυτό με τη Wurzburg, γιατί μετά έχει πάλι εντός έδρας με την Καρδίτσα, η οποία έχει 2-2 και θα είναι το παιχνίδι πονηρό, δύσκολο, δεν είναι δηλαδή εύκολος άσος αυτό το μάτς. Η Καρδίτσα έδειξε ότι παίζει μπάσκετ, ότι έχει κορμιά, ότι έχει προπονητή, ότι ξέρει να παλεύει. Εντάξει, ο Ηρακλής θα είναι το φαβορί, αλλά δεν είναι σίγουρος κανένας για την νίκη. Έτσι. Οπότε αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε 5 ώρα μαχητές πεύκων στο Φάδες, ματσάρα για την Α2, Elite League, εδώ στην Μπασκετομάνα. Θα το δούμε το παιχνίδι, μεταδίδεται τηλεοπτικά από την Net2 Sport. Οπότε είμαστε όλοι καλά, όλοι χαρούμενοι, όχι Ηρακλήδης, αλλά εντάξει, έτσι ο αθλητισμός έχει και ήττες και οδυνηρές μερικές φορές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, Κωστά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά επίσης. Γεια σας. Yeah.

Είπαμε, εκτός από τον ΠΑΟΚ, αύριο αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η Μύκονος για το FIBA Europe Cup. Η Μύκονος, η οποία θα αντιμετωπίσει στις 9 το βράδυ την Φρίμπουργκ, και ο Βαγγέλης Ζιάκος μίλησε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα τεστ ομαδικής συνοχής. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, είπε χαρακτηριστικά, όπως και εκείνη απέναντι στο Μαρούσι, αποτελεί ένα τεστ ομαδικής συνοχής. Θα δοκιμάσει τόσο τις αντοχές του βασικού μας κορμού, όσο και την ετοιμότητα των παιδιών που έρχονται από πίσω, δεδομένων των σημαντικών απουσιών που έχουμε αυτές τις ημέρες. Ιδανικά θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα νεκρά μας διαστήματα και να αυξήσουμε τις παραγωγικές μας περιόδους. Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η Μύκονος έχει διπλές υποχρεώσεις στην φετινή αγωνιστική περίοδο μετά και τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, οι δυσκολίες, είπε ο coach της Μυκόνου, είναι δεδομένες και τις αντιμετωπίζουμε ήδη. Οι τραυματισμοί και τα ταξίδια δημιουργούν μια ιδιαίτερη απαιτητική συνθήκη, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να σε αποδυναμώνει. Από την άλλη όμως μας κάνει σοφότερους και πιο δυνατούς για το μέλλον. Θα υποστηρίξουμε την επιλογή μας με όλες μας τις δυνάμεις. Να θυμίσουμε ότι η Μύκονος στην πρώτη συμμετοχή της στη διοργάνωση στο FIBA Europe Cup την προηγούμενη εβδομάδα πέτυχε και την πρώτη της νίκη επί της Νεφτσι Μπακού. 78-58 ήταν το αποτέλεσμα εκείνου του αγώνα.

Στο Κολοσσόρο ετοιμάζονται για την αναμέτρησή τους με την Γκένσε. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι μίλησε ο Peyton Willis, λέγοντας ότι ανυπομονούμε για το παιχνίδι απέναντι στη Γκένσε, που θα είναι και το δεύτερο μάτς στο FIBA Europe Cup. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένει ένα απαιτητικό ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν και είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Σε τέτοιες αναμετρήσεις χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλοι πρέπει να μπούμε έτοιμοι στο παρκέ, να δώσουμε ενέργεια και να βοηθήσουμε την ομάδα με τον τρόπο μας. Στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε έτοιμοι, να δώσουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Κάνουμε μια διακοπή για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και όταν επιστρέψουμε θα βάλουμε στη συντροφιά μας τον Ιαν Βουγιούκα, ο οποίος έχει να μας πει πάρα πολλά, όχι μόνο για την Ευρωλίγκα, αλλά και για την GBL.

0: Επιστρέφουμε εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ακούτε την εκπομπή άμεσο replay. Γιώργος Μαλαβάνης, Έλληνα Βογιατή στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Φυσικά, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντάς μας τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω του Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Όπως είπαμε στην αποφώνηση της προηγούμενης ώρας, αυτή την ώρα θα βάλουμε στην παρέα μας τον Ιαν Βουγιούκα. Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα, όχι μόνο για την Ευρωλίγα και τις εντυπώσεις που έχει από τις πρώτες αγωνιστικές που έχουν ήδη διεξαχθεί,
1: ναι,
0: αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο και αυτό έχει ξεκινήσει και βεβαίως βρίσκονται οι ομάδες στην πρώτη, ούτε καν την πρώτη θα έλεγε κάποιος, στροφή, έτσι. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά
1: μας. Πάρα
0: μας.
1: Πολύ δρόμο, ξεκίνησε, δύο αγωνιστικές είναι, εντάξει.
0: Καλό Ιαν, μεσημέρι.
1: Ιαν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Ωραία, μια χαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν το έκανες διαζώσεις, δηλαδή πήγες στο γήπεδο ή είδες τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσέ από την τηλεόραση και την Νόβα. Πώς σου φαίνεται μια έτσι, ένα σχόλιο για την δεύτερη θητεία, την έναρξη δεύτερης εποχής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, σαν στοιχεία?
2: Όντως πήγα στο μάτς με τη Φενέρ.
1: Ωραία.
2: Δεν είχα πάει στα πρώτα μάτς με την Παρί και με την Βιλερμπάν.
1: Και τη Βιλερμπάν, ναι.
2: Κοιτάξτε, η ομάδα προφανώς βελτιώθηκε πάρα πολύ σε θέμα ρόστερ το καλοκαίρι. Βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο δηλαδή από πέρυσι, και πέρυσι είχαν
1: ναι,
2: μια
1: ναι.
2: ομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Γύρισε ο coach ο Μπράντοβιτς ξανά και σίγουρα ήταν κάτι που το ήθελε πάρα πολύ κόσμος, να γυρίσει ξανά αυτός ο άνθρωπος που έχει προσφέρει τόσο πολλά στο σύλλογο, και από πολύ νωρίς φαίνεται έχει βάλει τα αποτυπώματά του στο παιχνίδι του Μαθαϊκού. Δηλαδή βλέπω ότι παίζουν με μεγάλη ένταση οι παίκτες, με στόχους, διαβάζουν το παιχνίδι, αλλά πιο πολύ έχουν δώσει και πολύ έμφαση στην άμυνα και βγάζουν πολύ ενέργεια στο γήπεδο. Αυτό είτε είναι η πρώτη πεντάδα που ξεκινάει με αρκετούς Έλληνες που ξεκινάνε έτσι πολύ δυναμικά, είτε οι παίκτες που έρχονται από πίσω. Όλοι, ας πούμε, δεν υπάρχει η ομάδα, η Φενέρ ειδικά, που ήταν για μένα η ομάδα με το ίσως το τρίτο καλύτερο ρόστερ φέτος στην Ευρωλίγκα. Μπόρεσε με την πάροδο του χρόνου του μάτς να την κουράσει και μπόρεσε και κλείδωσε κάποιους κομβικούς τους παίκτες, και τελικά η ομάδα, ο Παναθηναϊκός, κέρδισε σχετικά άνετα.
1: Ναι, έχει συνεργαστεί με το coach. Το πιο δυνατό στοιχείο στην προπόνησή του ποιο είναι, πέραν τον αγώνα?
2: Καταρχάς, τότε που είχα συνεργαστεί, εγώ θεωρώ ήταν πιο σκληρός από ό,τι είναι τώρα. Βλέπω, ας πούμε...
1: Ήταν και πιο νέος βέβαια, ήταν και η πρώτη σεζόν, ήταν η πρώτη φοιτεία ίσως.
2: Ναι, όχι, εγώ βλέπω γενικά είναι πιο κοντά στους παίκτες τώρα. Βλέπω ότι είναι πιο ας πούμε μαλακός, ναι, μπορεί να φωνάζει και να απαιτεί, αλλά βλέπω ότι το χαίρεται, ότι και ο ίδιος χαίρεται που είναι πίσω στο Παναθηναϊκό και προφανώς έχει μεγάλο κίνητρο για να πετύχει. Τότε με εμάς το πιο μεγάλο κίνητρο ήταν να μην σε βρει να κάνεις καμιά έτσι χαζομάρα, κατά λάθος, γιατί την πλήρωνες είτε με φωνές, είτε δεν έπαιζες καθόλου ή όσο ήθελες, τέλος πάντων. Οπότε αυτό ήταν, ας πούμε, το μεγάλο κίνητρο. Να μην βρεθείς στο βίντεο, ας πούμε, στο αγώνα της επόμενης μέρας.
1: Μάλιστα. Έλενα.
0: Με αφορμή βεβαίως αυτό που λες, θα θυμάσαι ότι είναι ένας δίκαιος άνθρωπος ο coach και το δείχνει και φέτος, και αναφέρομαι περισσότερο στην περίπτωση, ας πούμε, του Ματζούκα και των ευκαιριών που δίνει στους παίκτες που βλέπει και παρατηρεί ότι δουλεύουν για να κερδίσουν τη θέση τους στην ομάδα.
2: Είναι δίκαιος άνθρωπος, προφανώς δίκαιος προπονητής, και δεν διαχωρίζει σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον τους παίκτες. Δηλαδή θεωρεί ότι πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο όλοι, είτε λέγεσαι ματζούκας, είτε λέγεσαι...
1: Ανεξαρτήτως πονήμου, χρώματος, δέρματος και όλα αυτά. Mm-hmm, ναι.
2: Mm-hmm. Ακριβώς. Για τον ματζούκα που τον...
1: Και ανεξαρτήτως βιογραφικού.
2: Σωστά.
1: Έτσι, μπράβο. Σωστά. Και πρώτερου βίου μπασκετικού. Ναι.
2: Έτσι, για τον ματζούκα που αναφέρατε πριν, σίγουρα είναι ένα παίκτη που γύρισε στο Παναθηναϊκό, που το καλοκαίρι πέρασε στα ψηλά, γιατί ο άνθρωπος είχε πάει στο Μαρούσι και μετά πέρυσι είχε πάει στην Αμερική και έφυγε, ας πούμε, πότε, το Ιανουάριο νομίζω, δεν είχε ναι, κάνει κάτι ναι. γεμάτη χρονιά και ξαφνικά βρέθηκε να παίζει και να παίζει και πολύ καλά.
1: Έτσι.
2: Και μακάρι να το συνεχίσει.
1: Μάλιστα. Έχεις παρακολουθήσει Ολυμπιακό?
2: Εννοείται,
1: εντάξει. Δεν ξέρω, βέβαια, έχεις αγωνιστεί και
2: στο... Ο Ολυμπιακός είχε βγει ένα πιο δύσκολο πρόγραμμα. Είχε ξεκίνησει με πολλά εκτός έδρας, πολλά συνεχόμενα μάτς. Οπότε ο Ολυμπιακός πάντα είναι προσπαθεί να προστατέψει το στέμα του, ας πούμε, έτσι, από πέρυσι που είχε τη μεγάλη επιτυχία που πήρε την Ευρωλίγα. Και αν εξαιρέσουμε το μάτς με την Virtus που θεωρώ ήταν πολύ κουρασμένος από τα αλλεπάλληλα ταξίδια και υποχρεώσεις, θα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό, θα είναι οι δύο ομάδες φαβόρη για φέτος.
1: Ναι. Αν μπορείς να γίνεις αναλυτικότερος για τον Ολυμπιακό, δηλαδή από την άποψη ότι έχει βάλει δύο παίκτες στην περιφέρειά του, τον Μακεντάρ και τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο δείχνει αυτά που μας έδειξε και πέρσι στη Βαλένθια και στο χθεσινό παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Κολοσσό. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικός. Είναι πολύ καλός, νομίζω, στο ένα συναντίον ενός, αλλά μίλησε μας για αυτούς τους δύο παίκτες.
2: Είναι δύο παίκτες μεγάλες μεταγραφές για τον Ολυμπιακό. Παίζουν σε μια κομβική θέση του playmaker και γενικά το ασώδη, ας πούμε, που γενικά τα τελευταία χρόνια είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο της ομάδας σου, γιατί παίρνουν πολλές αποφάσεις, είτε εκτελούν είτε πασάζουν, και αυτοί οι δύο παίκτες είναι διαφορετικοί. Αλλά συμπληρώνουν, θεωρώ, ο ένας τον άλλον πολύ καλά, και είναι ένας λόγος που ο Ολυμπιακός θα είναι από τα φαβορί για να κάνει το repeat.
1: Από τις άλλες ομάδες υπάρχει και στην Ευρωλίγκα κάποια ή κάποιες που σου έχουν έτσι το ενδιαφέρον κεντρήσει για τον μπάσκετ που έχουν παίξει από την πλευρά αποτελεσμάτων? Αν και το δείγμα είναι μικρό ακόμα, εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, είναι μικρό το δείγμα, είναι μικρό, αλλά η Βαλένθια, ενώ έχασε τον προπονητή του,
1: σωστά, σωστά.
2: Έχει καταφέρει και κρατιέται σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Ναι, είναι αίτητη.
2: Όμως είναι αρκετή.
1: Και έχασε και δύσκολα χθες, συγγνώμη για την παρένθεση, 89-86 από την Μπαρτσελώνα στο Παλάο Μπλαουγκράνα, σχεδόν στο τέλος του αγώνα, στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, και εκεί πολύ είναι σύντομο, δηλαδή το χρονικό διάστημα που εξελίσσεται η Λίγκα. Αλλά λέμε ότι στην Ευρωλίγκα τα έχει καταφέρει περίφημα, εκεί γνώρισε δεύτερη ήττα.
2: Ναι, θεωρώ και ο Σόρτς θα δείξει ότι αυτό το πέρασμα του Παναθηναϊκού που δεν ήταν και πολύ επιτυχημένο βάσει το τι περιμέναν από τον παίχτη, θα δείξει ξανά ότι είναι από τους κορυφαίους γκάρτ της Ευρώπης, γιατί παίζουν και η Βαλένθια ένα έτσι πιο ελεύθερο μπάσκετ και έχει βρει έναν έτσι σημαντικό ρόλο. Κατά τα άλλα, οι άλλες ομάδες θεωρώ ότι, ας πούμε, οι παραδοσιακές ομάδες, η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, ίσως έχουν κάνει ένα βήμα πίσω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι να φοβηθούν οι ελληνικές ομάδες. Η Φενέρ, όπως είπα πριν, είναι έτσι μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Η ΕΦΕΣ είχε τον Τζέιμ που χτύπησε, αυτοί θα ψαχτούν, τώρα πήραν τον Μπέιν. Θα προσπαθούν να βρουν ξανά έτσι ρόλους. Γενικά, αυτό είπα, πριν, ότι οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν τα πάντα, έχουν το ρόστερ, έχουν το staff, τον προπονητή, να μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και φέτος στην Ευρωλίγκα.
1: Mm-hmm. Ελληνικό πρωτάθλημα με Άρη και ΠΑΟΚ.
2: Καταρχάς ζηλεύω, γιατί όταν έτσι. Εγώ ήμουν 35 χρονών και θα ήθελα να πάω να παίξω για κάποια χρόνια ακόμα, για σε μένα έτσι, καλό μισθό δεν υπήρχαν, τουλάχιστον δεν υπήρχαν τα λεφτά που έχουν
1: ναι.
2: οι επενδυτές που έχει μπει στον Άρη και στον ΠΑΟΚ τώρα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα προφανώς. Έχουν γράψει πολλά πράγματα θετικά και για τις δύο ομάδες. Είναι δύο πολύ σοβαροί έτσι, επενδυτές και γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να φωνάξουν παρόν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι και για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλό το ανεβάζει το επίπεδο της Λίγκας και κάνει έτσι πιο ενδιαφέρον και το χώριο πρωτάθλημα γίνεται πιο ενδιαφέρον, το πιο ενδιαφέρον ίσως που ήταν τα τελευταία, ξέρω να πω, 15 χρόνια, 10 χρόνια τουλάχιστον, μην πω και παραπάνω. Οπότε είναι σίγουρα κάτι που θα κεντρήσει τον ενδιαφέρον του φιλάθλου να μην βλέπει μόνο την Ευρωλίγκα και τους τελικούς του ή κανένα κύπελο στην Ελλάδα, αλλά να βλέπουν και περισσότερα μάτς.
0: Στην Ευρώπη οι δύο ομάδες πιστεύεις ότι είναι ανθεκτικές, θα είναι ανθεκτικές?
2: Μιλάμε για τον Άρη και
0: για
2: τον
0: ΠΑΟΚ. Άρη και τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι.
2: Ναι, έχουν φτιάξει ένα ρόστερ και οι δύο ομάδες αρκετό μεγάλο. Δεν έχουν τις υποχρεώσεις που έχουν στην Ευρωλίγκα, είναι λιγότερα μάτς. Γιατί πολλές φορές, για παράδειγμα, ο Πανιώνιος πέρυσι που έπαιξε και Ευρώπη και Ελλάδα, και αυτό συμβαίνει σε αρκετές ομάδες, δεν έχουν το κατάλληλο ρόστερ να το υποστηρίξουν και κάπως μπορούν να χάσουν κάποια μάτς παραπάνω στην Ελλάδα που ίσως αν παίζανε ένα μάτς την εβδομάδα θα κερδίζανε.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά ο Άρης έχει το Σπανούλι, ο ΠΑΟΚ το Τρικέρι και έχουμε και πολλούς παίκτες που μπορούν να κουβαλήσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, νομίζω χθες με τον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε ο Καλάθι το Οσμάν και μπόρεσαν και πήραν την νίκη στο πρωτάθλημα, οπότε θα έχει και την ευχαίρεια να ξεκουράζει παίκτες για να μπορούν να είναι, ας πούμε, όπως πρέπει να είναι.
1: Mm-hmm. Επειδή τελευταίος σταθμός της καριέρας που την είχες ολοκληρώσει και σε επαναδραστηριοποίησε τότε ο Πανιώνιος και επειδή τον ανέφερες, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου και με πολλούς που λένε ότι το EuroCup οδήγησε στον υποβιβασμό. Το EuroCup ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 26. Μετά υπήρχαν άλλοι τρεις μήνες ώστε ο Πανιώνιος να μπορέσει να προσιλωθεί στο στόχο της παραμονής, την οποία ποτέ δεν την εξασφάλισε.
0: Προσωπικά
1: και στο τέλος,
0: πάντως το έχουμε συζητήσει, συνφωνώ με την άποψη του Ιαν.
1: Καλά, βεβαίως. Μα είπα, δεν είπα μόνο για τον Ιαν, είπα και για πολλούς άλλους που λένε ότι τι ήθελε ο Πανιώνιος στην Ευρώπη. Βεβαίως και με αυτό το ρόστερ. Βεβαίως, ήταν φτωχό το ρόστερ από την αρχή. Αριθμητικά φτωχό, πέραν της μη φτάσουμε μετά στην ποιότητα. Γιατί ο Παβίστητς είχε πει ότι θέλω να δουλέψω με 9 παίκτες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε το 1900, στη δεκαετία του 1960. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μετά υπήρχε ο χρόνος, αλλάξαν τρεις προπονητές, η ομάδα χάθηκε μετά τη διακοπή τότε των Final Four, κυπέλου και των εθνικών ομάδων τον Φεβρουάριο και πήρε πάλι την κατιούσα, ενώ είχε δείξει μια αναλαμπή. Παρακολουθείς Πανιώνιο καθόλου?
2: Έχω παρακολουθήσει το τι κάνουν, ότι φέτος έχουν κάνει μια προσπάθεια για να ξανανεύει η ομάδα.
1: Mm.
2: Ξέρω ότι κερδίσαν, νομίζω, το κύπελο.
1: Κερδίσαν, πέρασε ο Πανιώνιος στο UNICEF Trophy και έχει δύο νίκες, δύσκολες αλλά νίκες βεβαίως, στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Elite League. Ή αν θέλω να σε ρωτήσω το εξής, συγκριτικά πάντα και με τη δική σου εποχή, η οποία δεν είναι πολύ μακρινή, εντάξει, είσαι γεννημένος το 1985, πόσο έχει αλλάξει το μπάσκετ και πόσο αλλάζει το μπάσκετ από σεζόν σε σεζόν, κάτι το οποίο το βλέπουμε κυρίως βεβαίως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρωτίστως θα έλεγα στη EuroLeague. για τους αθλητές και βεβαίως οι αθλητές που συγκροτούν για τις ομάδες.
2: Θεωρώ το μπάσκετ έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο και αθλητικό. Αυτό έχει να κάνει με διάφορους λόγους. Ο ένας λόγος είναι στην Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, ελευθερώσανε το κομμάτι που τους ξένους.
1: Ναι.
2: 7 ξένους φέτος. Mm-hmm. Πριν μπορούσε να πάρει, ας πούμε, 2-3 κοινοτικούς και 3 Αμερικάνους. Τώρα το έχουν ελευθερώσει αρκετά χρόνια τώρα.
1: Uh-huh.
2: Έχει γίνει πιο αθλητικό το παιχνίδι. Στην Ευρωλίγκα παίζουν πολλά περισσότερα μάτς τώρα σε σχέση με πριν κάποια χρόνια.
1: Yeah.
2: Που σημαίνει ότι η επιρροή του προπονητή είναι όλο και λιγότερη. Δηλαδή, ο παίκτης παίρνει περισσότερες αποφάσεις.
1: Και πρωτοβουλίες,
2: Πρωτοβουλίες. Δεν έχουν τόσο πολύ χρόνο να κάνουν scouting και να δουλέψουν, ας πούμε, τα plays των αντιπάλων. Αλλά είναι αυτό, ότι έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο το μπάσκετ, λιγότερα σκεπτόμενο θα έλεγα, έχει πάει πιο πολύ στη ταχυδύναμη.
1: Σωστά.
2: Βλέπεις πιο αθλητικούς παίκτες και η αλήθεια είναι στην Ελλάδα βλέπεις, ας πούμε, ελληνικό πρωτάθλημα και μπορείς να δεις έναν ή κανέναν Έλληνα να παίζει, ας πούμε, στον αγώνα. Και αυτό, εντάξει, είναι κάτι που έχει αλλάξει αρκετά. Δηλαδή, θεωρώ και η δεξαμενή των Ελλήνων παιχτών έχει
1: στερέψει, βεβαίως.
2: Έχει στερέψει αρκετά.
1: Προσωπικά σε ενοχλεί αυτή η εικόνα?
2: Με ενοχλεί. Θα προτιμούσα προφανώς. Πώς είδαμε, ας πούμε,
1: όπως και η πλειοψηφία του κόσμου.
2: Ναι, πώς βλέπουμε τον Ματζούκα ή τον Καλαϊτζάκη ή τον Μίτολου που παίζουν, ας πούμε, έστω και στην πρώτη πεντάδα και έχουμε δείξει έτσι κάποια στοιχεία. Είναι πιο εύκολο να συνδεθείς σαν Έλληνας με Έλληνες παίκτες και πόσο μάλλον βοηθάει και μετά την εθνική ομάδα που δεν έχει παίκτες που είτε έχουν μικρή ή λίγη συμμετοχή στο πρωτάθλημα, στην ομάδα τους. Οπότε αυτό βοηθάει και την εθνική. Οπότε ναι, θα μου άρεσε, θα βλέπω παραπάνω παίκτες, αλλά θεωρώ και η δεξαμενή παιχτών έχει ελαττωθεί αρκετά.
1: Ναι. Πάντως υπήρχε ομάδα στη EuroLeague, γιατί την περιέγραψα πρόσφατα, πολύ πρόσφατα. Την Μπασκόνια έπαιζε με την Bayern και καταγράφοντας το ρόστερ, ούτε ένας γηγενής, ούτε ένας Ισπανός παίκτης. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια εξαίρεση που βεβαιώνει έναν άλλον κανόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή το να είναι μια τέτοια ομάδα στην Ευρωλίγκα και ο Κερεχέτα, ο πρόεδρός της, εντάξει, έχει φτιάξει μια μπασκετική Βαβέλ μαζί με τον Καμπλιάτη. Μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσουμε, όντως η EuroLeague, όχι τώρα, με τις 20 ομάδες, 38 αγωνιστικές, είναι ένας μαραθώνιος. Ποιο είναι το πιο safe, το πιο ασφαλές? Η πιο ασφαλή, όχι μονοπάτι, οδός, γιατί είναι πορεία τεράστια, είναι λεωφόρος. Για μια ομάδα να φτάσει σε καλή θέση στα play-off, και όταν εννοώ καλή θέση, να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Το λέω από την άποψη ότι η EuroLeague σε αυτούς τους 10 μήνες, 8 αν θέλουμε να πούμε, έχει διάφορες χρονικές φάσεις. Και λέει ότι μια ομάδα που δεν ξεκίνησε καλά, που δεν άρχισε καλά, τη βλέπουμε τα Χριστούγεννα βελτιωμένη. Τούμπαλ είναι το αντίθετο. Ή μετά τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, κάποιες ομάδες κάνουν αυτό που λέμε το step up. Ή άλλες, όπως μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός, μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, έχει μια σταθερότητα. Δεν είναι ούτε στις 10.000 στροφές οι μηχανές του, ούτε είναι και στις 2. Διατηρείται σε μία σταθερότητα και βάσει προγράμματος δεν κάνει, λέμε, μία ήττα, δεν κάνει δύο ήττες συνεχόμενες βάσει προγράμματος. Ναι, και εμφανίσεων βεβαίως.
2: Κοιτάξτε, το προτιμότερο θα ήταν να κάνει αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός, να είσαι σταθερός και επιλέξεις να πεις ότι θα κερδίσω όλα τα μάτς στην έδρα μου. Και έχω επιλέξει 2-3-4-5 μάτς που εκτός έδρας και να χάσω δεν πειράζει, που λέω. Αυτό που ας πούμε εγώ βλέπω είναι, επειδή έχουν γίνει τόσο πολλά μάτς και το πρωτάθλημα είναι τόσο μεγάλο πλέον, είναι ότι η κάθε νίκη ή η κάθε ήττα σημαίνει όλο και λιγότερο. Βέβαια, ειδικά πριν τα Χριστούγεννα. Προφανώς κάποια στιγμή και μετά οι ομάδες θα θέλουν να φορμαριστούν.
1: Ναι, μπαίνουν στην τελική ευθεία κατά κάποιο τρόπο.
2: Σερί, αλλά ακόμα και αυτό δεν σου εγγυάται τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μπεις στα παπούτσια ενός προπονητή που να προσπαθεί να κρατήσει τους παίκτες του με το κατάλληλο κίνητρο. Γιατί κάποια στιγμή θυμάμαι, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός ανέκαθεν μπορεί μέχρι τα Χριστούγεννα να τα πήγαινε, ας πούμε, έτσι και έτσι, και μετά φορμαλιζόταν μετά το Φεβρουάριο. Mm-hmm. Αυτό τώρα πλέον θεωρώ ότι έχει δείξει και ο Ολυμπιακός τελευταία χρόνια, που πάντα τελειώνει στις, ας πούμε, πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης της σεζόν. Έχει δείξει αυτό που είπες, ότι είναι σταθερή, δεν ενθουσιάζονται πολύ όταν κερδίζουν, δεν στεναχωριούνται όταν χάνουν και προσπαθούν να κρατήσουν μια έτσι, σταθερή πορεία.
1: Δεν προλαβαίνεις κιόλας με τη σειρά των αγώνων και τη συχνότητα. Μιλάμε για ένα σύνολο αγώνων, 380 αγώνες στην κανονική διάρκεια, και μάλιστα από τη σεζόν 27-28 θα γίνουν 24 οι ομάδες. Μπορεί να μοιραστούν βεβαίως σε δύο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια, εκεί είναι το σχέδιο. Τα παιχνίδια θα ανεβούν στα 460. Μιλάμε για μια διοργάνωση τέρας. Λοιπόν.
2: Θεωρώ το πιο βασικό είναι να είσαι υγιής και να έχεις κοντινή μνήμη. Είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Και αυτό ότι το ένα μάτς έρχεται μετά το άλλο σε βοηθάει αυτό το κομμάτι. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Ιαν, σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Υγεία, να περνάς καλά. Και ό,τι καλύτερο.
2: Να είστε καλά και
1: εσείς. Γεια χαρά.
2: Καλημέρα. Γεια σου.

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί αυτή την ώρα για την Ισπανία με τελικό προορισμό τη Βαλένθια, εκεί όπου αύριο στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ομάδα. Το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι πλήρες για το παιχνίδι με τη Βαλένθια, αλλά και για την Μπαρτσελόνα που θα ακολουθήσει στη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκα. Όπως ανημέρωσαν από την ΚΑΕ, ο Ολυμπιακός θα έχει, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει στη διάθεσή του 16 παίκτες, καθώς στην Ελλάδα θα μείνουν μόνο ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, και ο νεαρός Γιώργος Μπουρνελές. Στην αποστολή βρίσκονται οι Κόντι Μίλερ, Μακιντάιρ, Γιάν Μοντέρο, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Μύρος Νετζίπογλου, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Βουόρντ, Κώστας Παπανικολάου, Εμπάι Εντζάι, Σάσα Βεζένκοφ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Έρικ Τζόνς, Ντόντα Χολ, Μπράιαν Ντάνστον, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τζόρτζ Πάπας. Ο τελευταίος βεβαίως δεν έχει δηλωθεί ακόμα στο ρόστερ της Ευρωλίγκα, αλλά ακολουθεί την αποστολή του Ολυμπιακού κανονικά. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, στο EuroCup αύριο θα αντιμετωπίσει την Ελιέτ Καμπέλης, παιχνίδι στο οποίο αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση ο παίκτης της ομάδας, ο Λιθουανός Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξέρουμε πως πρέπει να προσεγγίσουμε τόσο εμείς όσο και ο προπονητής, είπε στις δηλώσεις που έκανε στο επίσημο site της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ξέρουμε πως θα προσαρμοστούν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η Ιλιατ Καμπέλης είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετική επίθεση και έχουν ξεκινήσει με τρεις ήττες και στο EuroCup και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλή επιθετική ομάδα, μια στιγμή όμως μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και το momentum. Πρέπει να είμαστε παραπάνω συγκεντρωμένοι και να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Για το βαθμό ετοιμότητας στον οποίο βρίσκεται ο ίδιος, προπονούμε καθημερινά, απάντησε. Προφανώς φροντίζω το σώμα μου και τη φυσική μου κατάσταση, ωστόσο είναι διαφορετικό να προπονείσαι ατομικά και διαφορετικό να συμμετέχεις στις ομαδικές προπονήσεις. Ο ανταγωνιστικός ρυθμός και η φυσική κατάσταση που απαιτεί ένα παιχνίδι δεν είναι απλά κάποιες ωραίες λέξεις, είναι κάτι πραγματικό. Ο προπονητής όταν με έφερε εδώ μου είπε ότι θα μου δώσει λίγο χρόνο να προπονηθώ με την ομάδα και να αποκτήσω καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Αυτό ακριβώς έκανα. Όπως είπα, δεν παραπονιέμαι, είμαι εδώ και θα μπω να παλέψω στο 100% όσο περισσότερο μπορώ.

0: Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για το
1: αυτή
0: Βελιγράδι.
1: Την ώρα
0: αναχώρη,
1: ναι.
0: Για το Βελιγράδι, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάνο. Ζελικό Μπράντοβιτς μίλησε για τον αυριανό αγώνα, αλλά και για την επιστροφή του στην έδρα όπου τον λάτρεψαν οι οπαδοί της Παρτιζάν και από την οποία έφυγε, ναι, αφήνοντας πίσω ένα πολύ δυνατό αποτύπωμα, γιατί όλοι θυμόμαστε, όλοι τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με το μπάσκετ, θυμόμαστε τι είχε συμβεί στη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περίοδου, όταν ο Μπράντοβιτς αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα, την έντονη αντίδραση των φιλάθλων της Παρτιζάν, τις συνεχείς τοποθετήσεις των παραγόντων της ομάδας. Τέλος πάντων, αυτά όλα συνέβησαν.
1: Ναι, δεν ήθελε και ο ίδιος να το προσωποποιήσει, παρότι δέχτηκε ερωτήσεις στο αεροδρόμιο για την επιστροφή του.
0: Ακριβώς.
1: Και την υποδοχή που θα του επιφυλάξουν στην φιλά της Παρτίζαν. Λέει, αυτό που περιμένω πάνω απ' όλα είναι να γίνει ένας ωραίος αγώνας μπάσκετ. Η φιλά της Παρτίζαν θα αντιδράσουν ακριβώς όπως αισθάνονται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Παίζουμε ένα αγώνα της Euroleague απέναντι σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Διαθέτει πολλή ποιότητα και παίζει πολύ επιθετική άμυνα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα.

0: Σε ερώτηση για τις συνεχόμενες νίκες της Παρτίζαν και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, είπε ότι προσωπικά γνωρίζω πολύ καλά, λέει, την κατάσταση και πιστεύω ότι το γνωρίζουν και οι παίκτες. Οι φιλαθλητές Παρτίζαν προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη στην ομάδα τους. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας, καθώς θα είναι και η πρώτη φορά εφέτος που αγωνιζόμαστε εκτός έδρας στην EuroLeague. Για τα κλειδιά του αγώνα, τα σημεία δηλαδή κλειδιά, είναι μια ομάδα που έχει περισσότερα κλεψίματα από κάθε άλλη στη EuroLeague. Επομένως, όλα ξεκινούν από την άμυνά της, είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπα, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διαφορετικά σχήματα και διαθέτει πολύ καλούς παίκτες. Μέχρι στιγμής η ομάδα παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις λοιπόν του Ζέλικο Μπράντοβιτς, του Σέρβου προπονητή. Πολυνίκη της EuroLeague με νέα τίτλους.
1: Δηλώσεις έκανε επίσης και ο Μπράνκο Μπάντιο για τον αγώνα με την Παρτιζάν.
0: Μπάντιο, μια... ναι. Μπάντιο, ναι.
1: Ναι, θα είναι μια πολύ σκληρή αναμέτρηση σε ένα σκληρό περιβάλλον. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, πρέπει να βγούμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας, είπε μεταξύ άλλων, να κάνουμε και για το ποιο θα είναι το σημείο εκείνο που θα καθορίσει τον κητή, να κάνουμε ό,τι κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, να παίξουμε καλή άμυνα, η συγκέντρωση θα είναι το κλειδί της νίκης, καθώς θα παίξουμε σε μια δύσκολη ατμόσφαιρα. Σε ερώτηση που έγινε για την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσει η ομάδα στο Βελιγράδι, έχουμε, λέει, έμπειρους παίκτες που έχουν ήδη παίξει εκεί, γνωρίζουμε τι να περιμένουμε από αυτήν την αναμέτρηση. Δεν χρειάζεται να μας πει κάτι ο προπονητής. Το γνωρίζουμε ήδη, γνωρίζουμε ήδη πόσο δυνατή είναι η ατμόσφαιρα στην έδρα της Παρτιζάν.

Δηλώσεις πριν την αποχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού έκανε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μίλησε για το βαθμό ετοιμότητας της ομάδας του. Δεν έχει να κάνει, λέει, μόνο με εμάς. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε. Θέλουμε να βελτιώνουμε την ομάδα μέσα από τη διαδικασία, δείχνοντας βίντεο, παίζοντας παιχνίδια και κάνοντας προπονήσεις. Νομίζω ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης στις συνεργασίες μας. Είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια και τόσο λίγες οι προπονήσεις που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε όπως θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, στόχος μας είναι να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες.

Αναφορικά με την αναμέτρηση, κάτι έριξα, με την αναμέτρηση με την Βαλένθια. Όχι, το έριξα εγώ λίγο, έκανα μια δεξιά κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε την πρώτη επίθεση της EuroLeague, την ομάδα που είναι πρώτη στα εύστοχα τρίποτα και έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες. Όποιος είδε και χθες το Μπαρτσελόνα Βαλένθια μπορεί να καταλάβει την ταχύτητα με την οποία παίζουν. Χρειάζεται λοιπόν να προσαρμοστούμε ανάλογα για να πάρουμε την νίκη.

Δηλώσεις έκανε και ο Κόρι Τζόζεφ κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού. Έχουμε ακόμα μια δύσκολη εβδομάδα και αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Βαλένθια διαθέτει την καλύτερη επίθεση σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές στη EuroLeague. Παίζει ένα ιδιαίτερο στυλ μπάσκετ και είναι πολύ γρήγορη στους ευνηδιασμούς. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε καλή άμυνα.

0: Τα υπόλοιπα αύριο στο γήπεδο για τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες. Είπαμε ότι είναι αρκετοί, γιατί έχουμε και την κατηγορία των γυναικών, η οποία θα δώσει τη δική της μάχη στην Ευρωλίγκα, ο Αθηναϊκός, και στο Eurocup, ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Πανσεραϊκός, την πρώτη και ιστορική συμμετοχή του στους ομίλους του Eurocup. Όλα όσα έχουν σχέση με την κατηγορία των γυναικών θα τα ακούσετε αναλυτικά στο επόμενο δίωρο. Δίωρο, το έσωσα.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, η Εβίνα Μάλιτση και η Σοφία Βαλσάμι έρχονται εδώ από τις 4 μέχρι τις 6 από εμάς. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. 6 λεπτά μετά τις 4 και εδώ μαζί σας το καθιερωμένο ραντεβού της Δευτέρας με την εκπομπή Woman to Woman. Εντάξει, η φωνή μου δεν είναι και αυτή την εβδομάδα καλή.
1: Μια χαρά είναι η φωνή σου, καλησπέρα και από μένα.
0: Είμαι κρυωμένη, εξακολουθώ. Λοιπόν, Σοφία Μαλισάμι στο μικρόφωνο και φυσικά
1: Εβίνα Μάλτση.
0: Και είμαστε εδώ για να σας ταξιδέψουμε στο χώρο του μπάσκετ γυναικών για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες.

Λοιπόν, το πρωτάθλημα συνεχίστηκε με την δεύτερη αγωνιστική. Το Allwyn Women Basketball League 1, δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική και στο Women's Basketball League 2. Δεύτερη αγωνιστική και στον πρώτο όμιλο του Women National League. Αλλά στον πρώτο όμιλο είχαμε πρεμιέρα και επίσης έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν θα λείψουν οι καλεσμένοι μας και για αυτή την εβδομάδα. Δεν νοείται εξάλλου εκπομπή χωρίς καλεσμένους. Εμείς το έχουμε καθιερώσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα Ζιάκα, το μέλος του προπονητικού team του Ολυμπιακού, ο οποίος θα μας μιλήσει για την πορεία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα και φυσικά και για την πρεμιέρα των υποχρεώσεων των Ερυθρόλευκων στην Ευρώπη. Ξεκινάει η EuroCup, όπως είπαμε, ξεκινάνε όλα, ξεκινάνε τα πολύ ωραία παιχνίδια που θα μας γεμίσουν τα μπασκετικά απογεύματα τις Τετάρτες και τις Πέμπτες. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για μας που αγαπάμε και για σας που λατρεύετε το μπάσκετ. Επίσης μαζί μας θα είναι και η

Για στο Λίγκα, η οποία θα μας μιλήσει για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στην καριέρα της, με τα μεταγραφή της στο Sporting, τους στόχους της ομάδας, πόσο ψηλά έχει βάλει τον πύχη ο Sporting φέτος. Και θα κλείσουμε με την προπονήτρια του ΖΑΟΝ, Άννα Κακαγιά, η οποία θα σχολιάσει την επιστροφή της ομάδας στις εθνικές κατηγορίες. Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε σε μια ομάδα ιστορική που έχει γράψει δική της ιστορία στο μπάσκετ γυναικών. Ξεκίνησε χθες τις υποχρεώσεις της στο Women National League και νίκησε εκτός έδρας στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, θα είναι στο τέλος, στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, η Άννα Κακαγιά, η οποία θα μας πει τα της ομάδας της, πώς έχει στηθεί η ομάδα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, μη μουσικούλα και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, και ξεκινάμε το ταξίδι μας στο μπάσκετ γυναικών από την All-Win Women Basketball League 1, εκεί όπου είχαμε σπουδαία παιχνίδια. Τα φαβορί, θα έλεγα, κέρδισαν, αλλά είχαμε κάποια παιχνίδια τα οποία πραγματικά ήταν με συναρπαστικά, όπως το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, 70-68 νίκησε ο ΠΑΟΚ. Ένα επίσης μάτς που είχε τρομερή εξέλιξη ήταν το Παρσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 81-72. Για 3 δεκάλεπτα ήταν μπροστά ο Πρωτέας Βούλας. Ο Παρσεραϊκός έκανε την αντεπίθεσή του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κρόνος BC Πλάσης Παναθλητικός 75-70. Δεύτερη νίκη για τον νεοφώτιστο στην κατηγορία Κρόνο. Και από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αμίντα με 68-60 εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από την έδρα των Πανθυρών Καβάλας με 108-62. Και φυσικά την αγωνιστική την άνοιξε τον περασμένο Σάββατο ο Αθηναϊκός Κουάλκο. Ένα εύκολο απόγευμα και για τον Αθηναϊκό Κουάλκο, για την πρωταθλήτρια ομάδα. Νίκησε 92-62 τον ΠΑΣ Γιάννενα. Λοιπόν, να δούμε λίγο έτσι τι έγινε στα παιχνίδια. Θα μείνω στο ντέρμπι λίγο του ΠΑΟΚ με τον Άρη. 70-68, όπως είπαμε, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Θεωρώ ότι την διαφορά στον ΠΑΟΚ την έκανε η Μάγια Μάρσαλ, η Ράγια Μάρσαλ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Είναι μια παίκτρια η οποία είχε development contract με την ομάδα των Connecticut Suns. Άργησε να ενσωματωθεί, ήρθε την Τετάρτη, έχασε και την πρώτη αγωνιστική. Είχε πολύ θετικό το πρόσημο στην αποδοσή της, 18 πόντους, 19 rebound. Πρόκειται για μια παίκτρια, για να σας πούμε λίγο το προφίλ της, πρόκειται για μια παίκτρια η οποία έπαιζε στο University of Southern California, εκεί όπου το 2023, κατάφερε και έσπασε το ρεκόρ που είχε στο κολέγιο στις τάπες η Λίζα Λέσλι. Δηλαδή μιλάμε ότι έκλεισε τη χρονιά με 98 τάπες, ενώ το καλύτερο ρεκόρ μέχρι τότε το είχε η τεράστια Λίζα Λέσλι, την αλέμε, που είχε 95. Λοιπόν, είναι μια παίκτρια με μεγάλη έφεση στις τάπες, πολύ καλή rebounder. Δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής, έτσι για να πούμε την αλήθεια, στους Connecticut Suns. Δεν μπορούσε να είχε εξάλλου. Ήταν η δεύτερη της χρονιά στο πρωτάθλημα του WNBA, αλλά είναι μια παίκτρια η οποία μπορεί να βοηθήσει πολύ τον ΠΑΟ και ήταν μια παίκτρια που θεωρώ ότι θα ξεχωρίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, η Πέρι είχε 20 πόντους για τον ΠΑΟΚ, η Μάρσαλ, όπως είπαμε, 18, η Κυπριανού 12-2, επιμένω, αυτό το κορίτσι από την Κύπρο, 23 ετών, playmaker, είναι από πέρσι στον ΠΑΟΚ, έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία, βελτιώνεται συνεχώς και πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που έκανε πέρσι, αλλά και φέτος αυξάνει συνεχώς το χρόνο συμμετοχή της και δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται ακόμη καλύτερη. Έχει πολλά περιθώρια εξέλιξης. Την είχαμε καλεσμένη και τις προάλλες στην ομάδα, στην εκπομπή μας. Λοιπόν, για τον Άρη είχε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Απλά έχασε το μάτς στις λεπτομέρειες, όπως έχασε και τον αγώνα της πρεμιέρας με τον Κρόνο BC Πλάσης. Λοιπόν, η Ντάιερ είχε 16 πόντους, η Πάτη 12, η Κάλλη Μιχαηλίδου 6, η Κερασοβίτη μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, 12-2 τρίποντα, και η Έλενα Μιχαηλίδου 3-1. Θεωρώ ότι και ο Άρης θα δείξει ένα ακόμη καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται ακόμη, επέστρεψε μετά από χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Θεωρώ ότι έχει τα φόντα και τις δυνατότητες να παίξει καλύτερα και νομίζω ότι σιγά σιγά θα το δούμε αυτό μέσα στο γήπεδο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ένα ιστορικό παιχνίδι για τους Πάνθρες. Καβάλες μπορεί να έχασαν. Νομίζω ότι γνωρίζουν και οι ίδιοι τη διαφορά δυναμικότητας που έχουν με κάποιες ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα. Αλλά δεν πάμε να ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι. Ιτήθηκαν 108-62 από τον Παναθηναϊκό. Αλλά ήταν το πρώτο τους παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία. Γεμάτο γήπεδο, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι μια ομάδα η οποία ο στόχος της είναι να μείνει στην All-Win Basketball League 1. Αυτός είναι ο στόχος της, γι' αυτό θα παλέψει και σίγουρα αντιπαλός της δεν είναι ούτε ο Αθηναϊκός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Είναι άλλες ομάδες και εκεί θεωρώ ότι θα ρίξει το βάρος για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο της, το στόχο της παραμονής. Κέλλη 20 με 1 πόντους, Καραγιάννη 11 με 3. Χόμπι 20, Κοντογιάννη 5-1. Χρόνο συμμετοχή σε όλες τις παίκτριες έδωσε ο αρίστυπος Χαντέλης. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι θεωρώ και νομίζω ότι το ξέρουν και, αυτοί, και οι άνθρωποι της ομάδας ότι στόχος σας είναι άλλα παιχνίδια και όχι με την τριπλέτα των Αθηναϊκού Κουάλκο, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Για τον Παναθηναϊκό που για άλλη μια φορά δεν είχε την Ρίκα Κάρτερ, έκανε έτσι μια έτσι, πολύ μικρή εμφάνιση η Prince. Δαμουλάκη είχε 4 πόντους, η Φόρμαν είχε 16 με 1, η Σταμολάμπρου σταθερή 15 με 3, Κοτούλα 8-2, έπαιξε και η μικρή του Λούπη, έβαλε 5 πόντους, επίσης μια έτσι παίκτρια που αγωνιζόταν στις κορασίδες του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν, η Κέιβ 21, η Μπετζέντη 10 με 3, η Χατζηλεωτή επίσης έτσι σταθερή, είχε 9 πόντους και η Χατζηλιακουμή 6 με 2.

Δεύτερη νίκη υγεία και για τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό που πέρασε από την έδρα του Αμίντα στον Ημιτό με 68-60. Ένα παιχνίδι το οποίο το ήλεγχε ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Δηλαδή ουσιαστικά ο Ολυμπιακός είχε το δεύτερο και τέταρτο δεκάλεπτο. Ήταν πολύ καλύτερος από τον αντίπαλό του. Κάποια στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο ο Αμίντας προσπάθησε να πλησιάσει, έφτασε στους 2 πόντους, 56-54, αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα με την εμπειρία των παιχτριών του, είναι μια ομάδα η οποία έχει υψηλές βλέψεις, κατάφερε και πήρε την νίκη, τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, για τον Αμίντα η Κρίωρ είχε 24 πόντους με 3, η Comfort είχε 10 πόντους, η Σάγκερερ είχε 10, η Σταμάτη 5 με 1, η Williams 4, η Καραχάλιου 5 με 1 και η Κατσαμούρη 2. Για τον Ολυμπιακό Χριστινάκη 12 με 1, Λάμπερτ 11 με 2, ο Φάκαμ είχε 7, η Μόργαν Μάλι είχε 12, Κολάτου 7, Ευόντο 7, Αναστασοπούλου 5 με 1, Πεντάτε 7 και συμμετοχή είχαν Καρλάφτη, Μπενέκη και Σακελαρίου.

Λοιπόν, και προχωράμε στον, στην ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, θα το έλεγα. Κρόνος BC Πλάσης, 2 νίκες. Νεοφώτισος στην κατηγορία. 75-70 απέναντι στον Παναθλητικό. Ένα παιχνίδι το οποίο το ήλεγε ο Κρόνος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθλητικός προσπάθησε, δεν μπόρεσε να πλησιάσει και να πλησιάσει, να απειλήσει σε βαθμό τόσο τον αντίπαλό του. Να πούμε ότι και ο Παναθλητικός έχει μια ομάδα, θεωρώ, που μπορεί να κάνει ζημιά. Απλά είναι ομάδες οι οποίες χρειάζονται ακόμη λίγο χρόνο για να δείξουν τι πραγματικά αξίζουν. Για τον Κρόνο, να σταθώ επίσης στον Κρόνο, στην παρουσία της Σταθοπούλου, η οποία αναδείχθηκε και MVP Next Gen της αγωνιστικής. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε βάλει το τρίποντο με το οποίο κέρδισε η ομάδα της μέσα στο Αλεξάνδριο τον Άρη. Χρειάστηκε χθες να κάνει περισσότερη δουλειά. Τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 2 τρίποντα. Πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής και είναι μια παίχτρια που ελπίζω και ευχόμαστε, Βίνα, να μας απασχολήσει στο μέλλον. Είναι μόνο 19 ετών. Θεωρώ ότι μπορεί να αφήσει, να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα στο χώρο του μπάσκετ. Της δίνουν χρόνο. Πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πολύ το κορίτσι από τραυματισμούς. Νομίζω ότι φέτος θα είναι η χρονιά της και φαίνεται ότι έρχεται από τον πάγκο φυσικά, αλλά είναι μια παίχτρια η οποία βοηθάει τον Κρόνο. Να πούμε ότι η Savers είχε 18 πόντους με 3 τρίποντα, η Φιντάν 7, Πατεράκη 9, Σταθοπούλου 13-2 και η Τερέλ είχε 22-3. Για τον Παναθλητικό η Μαρτσίκοβα είχε 17-2, η Ζαούι είχε 17-1, η Ελένη Σύρα είχε 11, η Μιστίνοβα 16-3 και Πράπα με 7-1. Λοιπόν, επιμένω ότι είναι δύο ομάδες, και ο Κρόνος και ο Παναθλητικός, που θα μπορέσουν να βελτιώσουν ακόμη την εικόνα τους και θα δούμε πραγματάκια. Επιμένω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο, πέρα των φαβορί που όλοι γνωρίζουμε πώς είναι τα πράγματα στην κορυφή, νομίζω μετά από την τέταρτη θέση και πέρα θα έχουμε πράγματα να δούμε πάρα πολλά. Ο καθένας θα μπορεί να κερδίσει τον άλλον. Νομίζω ότι μας περιμένει μια χρονιά με πολλές εκπλήξεις.

Και περνάμε στον αγώνα του Πανσεραϊκού Φιμπράν με τον Πρωτεαβούλας, εκεί όπου επίσης είχαμε ένα πολύ έτσι σπουδαίο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Πρωτέας ήταν μπροστά στο μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν 14 πόντους μπροστά, στο ημίχρονο ήταν 12 και από εκεί και πέρα σιγά σιγά ο γηπεδούχος Πανσεραϊκός Φιμπράν άρχισε να ροκανίζει, να αρχίσει να πλησιάζει, με την Walker να έχει μια έτσι εκπληκτική εμφάνιση, 27 πόντους με ένα τρίποντο. Η Ελέκο, η οποία είχε έρθει λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είχε σωματωθεί στην ομάδα, πέτυχε 20 πόντους. Η Γκάιλ 6 με 1, η Σίγκλετον 16 με 2, Κουβόρντε 3-1 και Τσινέκε 2, Νάσικου 4. Ήταν μια ομάδα. Ήταν δύο ομάδες οι οποίες πρόσφεραν πάρα πολύ καλό θέμα και μια ομάδα πάντα καταφέρει να κερδίζει. Αυτή ήταν ο Πανσεραϊκός, ο οποίος είχε καθαρότερο μυαλό στο τελευταίο, ειδικά δεκάλεπτο, εκεί όπου κρίθηκαν όλα. Με πολύ έτσι καλές και σωστές επιθέσεις, αποφάσεις μάλλον για επιθέσεις στο αντίπαλο καλάθι. Είχε σωστές επιλογές δηλαδή και μπόρεσε και πήρε μια σημαντική νίκη για τον Πρωτέα, που θεωρώ επίσης ότι είναι και αυτό σε ένα στάδιο έτσι προσαρμογής, όπως είναι όλες οι ομάδες. Είναι πολύ νωρίς, είναι δεύτερη αγωνιστική ακόμη. Νούνιεθ είχε 13-1, Point Dexter 7-1, Κελεμένη 12-3. Να σταθούμε στη Σοφία Κελεμένη, επέστρεψε από κολέγιο στην Αμερική. Δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Είναι μια παίχτρια η οποία θα βοηθήσει τον Πρωτέα Βούλας. Η Πολυμένη επίσης είχε 8-2, Ανδρικοπούλου 6-2, Γρηγοροπούλου είχε 8, η Πέρι 10-2, η Τουμπανιάρη 5-1.

0: Λοιπόν, και κλείνουμε με τον αγώνα που άνοιξε την αυλία της δεύτερης αγωνιστικής στην All Win Women's Basketball League 1. Αθηναϊκός Κουάλκοπας Γιάννενα 92-62. Μία άνετη νίκη για τις πρωταθλήτριες. Νομίζω ότι δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Σίγουρα είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν δείξει, είναι το απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα, έτσι μην το κρύβουμε. Είναι η ομάδα η οποία έχει επενδύσει πάρα πολύ φέτος. Πήρε από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, δεν συνάντησε δυσκολίες. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ράντζα είχε 9 πόντους, Χεριστανίδου συμμετοχή, Νασισκάιτε 15 με 3, Χρήστοβα συμμετοχή, Παυλοπούλου συμμετοχή, Γιακούμπτσοβα συμμετοχή, Λούκα 6, Τάντιτς 1, Πρίνς 14, Πάρξ 17 με 3, Φασούλα 19 και Βανλού είχε 9 με 3. Για τον Πας Γιάννενα που αγωνίστηκε χωρίς την αρχηγό του, την... Κόλλησα, βοήθαμε.
1: Σεριανίδου.
0: Ναι, την Τίνα της Σεριανίδου, γιατί κόλλησα, okay. Λοιπόν, δεν έπαιξε η αρχηγός της ομάδας, η Τίνα Σεριανίδου. Τζιμορότα συμμετοχή, Τζόρνταν 7 με 2, Ρούμπα 3-1, Γιαπιτζόγλου 3, Καμπερίδου συμμετοχή, Ξανθοπούλη συμμετοχή, Κομματσιώτου 2, Βίλερ 14, Τζούντ 10 και η έκπληξη ήταν η Ζίκα, μικρή σε ηλικία, 3 με 1, χειροκροτήθηκε κιόλας. Μπήκε με θράσος, σούταρε και σκόραρε.

0: Λοιπόν, και περνάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας. Λοιπόν, μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Ανδρέας Γιάκας, μέλος προπονητικού team του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συζητάμε για το πρωτάθλημα της All-Win Women's Basketball League 1, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Έχουμε και την Ευρώπη, Τετάρτη μπαίνετε εσείς στη μάχη του EuroCup. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως πρώτα από το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το απόλυτο, 2-2. Φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένοι.
1: Ναι, εννοείται. Με βάση το γεγονός ότι είμαστε μια καινούργια ομάδα, και το staff είναι καινούριο, ναι. Αλλά και υπάρχουν πολλές καινούργιες προσθήκες, κυρίως στις ξένες παίκτριες. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία που υπάρχει μια καινούργια ομάδα και πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή με το πώς θα διαμορφωθούν οι καταστάσεις. Mm-hmm. Με βάση αυτό όμως, εμείς έχουμε καταφέρει, έχουμε κάνει δύο νίκες. Mm-hmm. Κερδίσαμε εύκολα την πρώτη αγωνιστική του Πανσεραϊκού, μια πολύ καλή ομάδα που συμμετέχει και αυτή στην Ευρώπη. Και εχθές, με κάποιες δυσκολίες που συναντήσαμε, κερδίσαμε την ομάδα του Αμίντα.
0: Είδαμε ότι ήσασταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κάποια στιγμή, δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο ήσασταν κοντά, μετά πήρατε διαφορά, σας πλησιάσανε και μετά ξαναξεφύγατε.
1: Ναι.
0: Ήταν κάποιες έτσι αυξομοιώσεις στην απόδοσή σας?
1: Νομίζω ότι είναι λογικό αυτή την περίοδο να μην έχουμε μια mm-hmm. σταθερή απόδοση για 40 λεπτά. Νομίζω πολύ λίγες ομάδες έχουν καταφέρει mm-hmm. Να το πετύχουν αυτό. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε κάπως μουδιασμένα, πήραμε κάποια διαφορά μέχρι το ημίχρονο, νομίζαμε ότι έχουμε σιγουρέψει το παιχνίδι. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να είμαστε λίγο πιο... να προσπαθήσουμε έτσι λίγο να μοιράσουμε και τον χρόνο και...
0: Και να δουλέψετε να και κάποια πράγματα.
1: Ναι, φαντάζομαι. Να τεστάρουμε και κάποια πράγματα, οπότε άλλαξε και την άμυνά του ο Αμίντας, οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό μας υποχρέωσαν να μπούμε σε μια διαδικασία να κυνηγήσουμε περισσότερο, να βάλουμε περισσότερη ενέργεια δηλαδή μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ποτέ δεν κινδυνεύσαμε να χάσουμε το παιχνίδι, παρόλο που ο Αμίντας έφτασε μέχρι τους 2 πόντους, αλλά ουσιαστικά βάλαμε 2 μεγάλα σούτ εκείνη τη στιγμή και ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, όπως είπες, είσαστε μια νέα ομάδα, μια ομάδα με... Και εσύ είσαι και εσύ νέος στην ομάδα, ήρθες και εσύ φέτος.
1: Ναι, ναι, είναι πρώτη μου σεζόν για ειδικά.
0: Τι μπορούμε να πούμε έτσι για τον φετινό Ολυμπιακό, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει φέτος την ομάδα, ποια είναι η αγωνιστική της ταυτότητα?
1: Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να είναι προσαρμοσμένη στα καινούργια δεδομένα του σύγχρονου μπάσκετ, δηλαδή μια αθλητική ομάδα. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε δηλαδή και οι επιλογές των ξένων και οι Ελληνίδες που συνεχίζουν με την ομάδα να μπορούν να βγάλουν ενέργεια μέσα στο παρκέ, να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα μπει στη διαδικασία να κάνει rotation, να μπορεί να μπαίνει ο κόσμος από τον πάγκο και να δίνει ενέργεια. Σε αυτά τα πλαίσια είναι χτισμένη η ομάδα. Φυσικά ακόμα χρειαζόμαστε χρόνο για να το πετύχουμε αυτό. Το δύσκολο είναι το ότι ταυτόχρονα έχουμε και πολλές υποχρεώσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά από, όπως είπατε και εσείς, από την Τετάρτη μπαίνουμε και στη διαδικασία των ευρωπαϊκών αγώνων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συνδυάσουμε και να τα προσαρμόσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Τι είναι αυτό που κρατάτε από τον αγώνα με τον Αμίντα, από το χθεσινό παιχνίδι?
1: Αυτό που κρατάμε νομίζω είναι ότι μπορέσαμε και αντιδράσαμε όταν δεν πήγε καλά το παιχνίδι. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, βάλαμε 2 κρίσιμα σούτ. Γενικότερα την κρίσιμη στιγμή μπορέσαμε λίγο να διαβάσουμε καλύτερα τις καταστάσεις και να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε. Το άλλο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Κανένα παιχνίδι δεν μπορείς να το υπολογίσεις στα κερδισμένα με σιγουριά. Το γεγονός ότι όλες οι ομάδες φέτος θα παίζουν με 4 ξένες καθιστά ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, με βάση το ότι μπορούν να παίξουν περισσότερη ώρα παίκτριες οι οποίες είναι σε πιο υψηλό επίπεδο. Και πρέπει να είσαι πάντοτε υποψιασμένος και πάντοτε έτοιμος να αντιδράσεις.
0: Λοιπόν, οπότε ήρθε η ώρα να περάσουμε και για τον αγώνα της Τετάρτης, εκεί όπου θα υποδεχτείτε στο κλειστό του Μοσχάτου, να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η φετινή δυσκολία, μεγάλη
0: ναι,
1: δυσκολία.
0: Εντάξει, για την λόγω ομάδα. Των έργων που γίνονται στο ΣΕΦ, λογικό είναι να ψάξει να βρει μια άλλη έδρα όπως έχει συμβεί και με τον Ολυμπιακό στους άνδρες. Ναι. Λοιπόν, οπότε στο Μοσχάτο αυτός ο αγώνας.
1: Στο Μοσχάτο, ναι, ναι, στο Μοσχάτο.
0: 7 η ώρα δεν είναι ο αγώνας.
1: Νομίζω 6:30 έχω δει.
0: Οκ. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον αγώνα. Πρεμιέρα με την Μπάξη Φερόλ από Ισπανία. Ναι. Τι ξέρουμε για την ομάδα, για την αντίπαλό σας?
1: Κοιτάξτε, η Μπάξη είναι μια τυπικά ισπανική ομάδα. Οι ισπανικές ομάδες είναι ομάδες που τρέχουν, που χρησιμοποιούν πολλούς παίκτες από το μπάγκο. Δηλαδή, αν δείτε τα νούμερά τους, είναι 10 παίκτριες που παίζουν από 10 λεπτά και πάνω, δηλαδή δεν υπάρχουν 35 λεπτά και 30 λεπτά για αυτούς. Mm-hmm. Είναι, φροντίζουν συνέχεια να έχουν φρέσκους παίκτες μέσα στη διαδικασία του αγώνα. Νομίζω ότι το νούμερο ένα θα είναι αυτό, δηλαδή θα πρέπει εμείς να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στο ρυθμό του αγώνα. Νομίζω είναι το κλειδί. Mm-hmm. Αν μπορέσουμε να ελέγξουμε το ρυθμό του αγώνα, θα είμαστε και πιο κοντά στο να πετύχουμε το στόχο μας.
0: Είναι μια ομάδα την οποία την έχετε δει, έχει παίξει και προκριματικά. Έχει παίξει ναι. αγώνες στο πρωτάθλημα της Ισπανίας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: τι
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: χαρακτηρίζει?
1: Όπως σας είπα, το πρώτο πράγμα είναι ότι τρέχουν συνέχεια στον ευνηδιασμό. Για μετά από εύστοχο καλάθι προσπαθούν να φύγουν γρήγορα στην επίθεσή τους. Mm-hmm. Γενικότερα ο ρυθμός που προσπαθούν να επιβάλλουν είναι πολύ γρήγορος. Αυτό θα πρέπει να προσέξουμε σε πρώτο βαθμό. Είναι πολύ δυνατή ομάδα στα επιθετικά rebound. Άρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο κομμάτι το να κάνουμε box out και να μπορέσουμε να πάρουμε την μπάλα. Mm-hmm. Να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν δεύτερες επιθέσεις. Τα βασικά είναι αυτά. Από εκεί και πέρα έχουν μια ειδική... παίζουν κάπως διαφορετικά σε σχέση με το πώς παίζουμε οι περισσότερες ομάδες. Δηλαδή δεν έχουν σαν βασικό χαρακτηριστικό να παίξουν με screen στην μπάλα, αλλά παίζουν επίθεση με πολλά off-ball screens, mm-hmm. το οποίο είναι επίσης ένα στοιχείο που πρέπει να προσαρμοστούμε. Νομίζω ότι τους έχουμε διαβάσει αρκετά καλά. Mm-hmm. Σίγουρα μας έχουν διαβάσει και αυτοί πολύ καλά. Νομίζω θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Αλλά όπως σας είπα και πριν, νομίζω ότι αυτό που θα κρίνει τα πάντα θα είναι ο ρυθμός, ο έλεγχος του ρυθμού.
0: Mm-hmm. Ωραία, ωραία, ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα δούμε την Τετάρτη στο Μοσχάτο. Θέλει να σου μιλήσει και η Εβίνα.
2: Βέβαια, γεια σου κότς και από μένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Συγχαρητήρια για χθες. Καλή επιτυχία για μεθαύριο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε.
2: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω άλλα πράγματα από αυτά που ρωτάει η Σοφία φυσικά και εφόσον τα είπατε όλα τα του προγράμματος και τα διαδικαστικά. Μου γεννήθηκε η εξής απορία. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, φέτος που οι ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν 4 ξένες, υποχρεούνται να παίξουν με 2 Ελληνίδες.
1: Ναι, αν δηλώσεις πάνω από 4, mm-hmm. πρέπει να παίξουν να παίζουν μέσα στη πεντάδα, πρέπει να είναι 2 Ελληνίδες. Μπορείς να βάλεις 5 δηλαδή, να δηλώσεις 5, αλλά μέσα στον αγώνα, στη διαδικασία του αγώνα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείς ταυτόχρονα πάνω από 3. Αν δηλώσεις 4 στο φύλλο αγώνους, μπορείς να βάλεις και τις 4 να παίξουν. Mm-hmm.
2: Εσείς έχετε προαποφασίσει τι θα κάνετε σχετικά με αυτό? Θα πάτε σε όλα τα παιχνίδια π.χ. με όλες σας ξένες, θα παίξετε δηλαδή υπό αυτό το καθεστώς?
1: Λοιπόν, το βασικό πλάνο είναι ναι, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, με βάση το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα και το προνόμιο να έχουμε κάποιες Ελληνίδες οι οποίες είναι πρώτης γραμμής, θα μπορούσα να πω, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε δηλωμένες 5 και να χρησιμοποιούμε τις 3, ούτως ώστε να έχουμε και τις 2 Ελληνίδες μέσα στην πεντάδα.
2: Σε ρωτάω γι' αυτό, γιατί Η ερώτηση που μου γεννάται βάσει αυτής της συνθήκης είναι η εξής. Πιστεύω ότι όταν μια ομάδα έχει αυτόν τον κανονισμό, πολλές φορές μπορεί να δουλεύει και σε δύο ταχύτητες. Δηλαδή, ελληνικό πρωτάθλημα, διαφορετικές πεντάδες, διαφορετικά δίδυμα, όπως τα λέτε εσείς οι προπονητές. Ευρωπαϊκό παιχνίδι, διαφορετικό rotation, διαφορετικές συμμετοχές, διαφορετικές συνεργασίες.
1: Και
2: θέλω να μας πεις την εμπειρία σου μέσα από αυτό, κατά πόσο αυτό δυσκολεύει ή διευκολύνει ή τέλος πάντων είναι διαφορετικό η προπόνηση της Δευτέρας με της Παρασκευής, ο αντίπαλος της Τετάρτης με της Κυριακής. Κατά πόσο αυτό είναι μια διαδικασία ρουτίνας, μια διαδικασία που σε βάζει σε περιπέτειες, τέλος πάντων αυτά που εσείς προπονητές έχετε να αντιμετωπίσετε βάσει αυτού.
1: Λοιπόν, το τι αντίληψη έχεις για το παιχνίδι φάνηκε από την ερώτηση που έκανες. Φυσικά και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε την απόλυτη αλήθεια και εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί και για μας είναι πρωτόγνωρη, δηλαδή το να κοουτσάρεις και ταυτόχρονα να έχεις στο μυαλό σου ότι δεν μπορείς να βάλεις κάποιες παίκτες που μπορεί εκείνη τη στιγμή να βολεύουν να μπουν. Είναι κάτι το οποίο και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία προσαρμογής. Την Τετάρτη δεν θα την έχουμε αυτόν τον περιορισμό, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα πιστεύω ότι με τον καιρό θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία να τα... Είναι αυτό που λες, έχουμε φτιάξει κάποια στο μυαλό μας κάποια δίδυμα, ότι πρέπει να έχουμε όταν είναι κάποιες κοπέλες, συγκεκριμένα κορίτσια είναι στο παρκέ, ότι θα πρέπει να είναι με κάποιες άλλες. Για να μπορούμε να κάνουμε τη χημεία, να έχουμε τη χημεία που μας βολεύει και που θέλουμε να χρησιμοποιούμε στη διαδικασία των αγώνων.
2: Mm-hmm. Coach, αυτό πόσο μπορεί να πονοκεφαλιάζει ένα προπονητή, αλλά ταυτόχρονα και πόσο μπορεί να εμποδίζει την ομάδα να βρει ρυθμό κάποιες φορές. Και το λέω αυτό ξεκάθαρα, ρωτάω την προπονητική σου τοποθέτηση, γιατί εγώ σαν παίκτρια αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα.
1: Ναι, σαφώς και είναι ένα θέμα και όπως σου είπα και παραδέχθηκα πριν και εμείς είμαστε, ξέρεις, είμαστε όπως λένε στα χαρτογράφητα νερά, ας πούμε. Δηλαδή και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τις ισορροπίες μας για το πώς θα το διαχειριστούμε αυτό. Προσπαθούμε να μην η ομάδα χάνει το ρυθμό της, γιατί όπως είπες και εσύ είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν μπορούν να λυθούν παρά μόνο μέσα από τη διαδικασία των αγώνων. Δηλαδή όσο θα προχωράει ο καιρός πιστεύω ότι οι ομάδες θα προσαρμόζονται και θα μπορούν να κάνουν τις προσαρμογές που χρειάζονται για κάθε παιχνίδι. Το ίδιο και εμείς οι προπονητές φυσικά και θα βλέπουμε ποια πράγματα βολεύουν περισσότερο. Προσπαθούμε να το κάνουμε και στην προπόνηση αυτό. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια της προπόνησης που λέμε ότι τώρα προσέχουμε το rotation να έχουμε τρεις ξένες, δύο Ελληνίδες και δεν να βάζουμε τέσσερις ξένες μαζί. Mm-hmm. Ναι, είναι μια διαδικασία που και εμείς προσπαθούμε να μπούμε να την ολοκληρώσουμε και εμείς στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την ομάδα.
2: Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ίσως ότι αυτό είναι ένα έξτρο κίνητρο για τις Ελληνίδες ή αν το δούμε ανάποδα ένα μικρότερο κίνητρο. Θα ήθελα να μην ισχύει, αλλά δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Αντίστοιχα, ξέρεις, ενώπιση των ευρωπαϊκών μάτς, εσύ τι από την εμπειρία σου μέχρι τώρα, γιατί εντάξει δεν είσαι πρώτη φορά στο πάγκο μιας ομάδας, τι έχεις παρατηρήσει σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή,
1: ναι.
2: Τη φετινή χρονιά πιστεύω οι Ελληνίδες παίκτες έχουν ένα παραπάνω κίνητρο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Θεωρώ. Αλλά θέλω να μας πεις και την άποψή σου σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αν τους κινητοποιεί ιδιαίτερα. Πώς τις βλέπεις ως προς και αυτό τον κοινωνικανόνα, αλλά και ως προς το κίνητρό τους γενικότερα?
1: Νομίζω ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί και στην Τουρκία υπάρχουν αντίστοιχοι περιορισμοί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Πολωνία. Σε πολλά πρωταθλήματα υπάρχουν τέτοιου είδους περιορισμοί. Οριστικά συμπεράσματα για αυτή την κατάσταση νομίζω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς να βγουν. Σίγουρα το σκεπτικό πιστεύω της Ομοσπονδίας ήταν αυτό που λες εσύ, δηλαδή να λειτουργήσει θετικά ως προς να δώσει κίνητρο στις Ελληνίδες παίκτριες να μπορούν να είναι ενεργές και να έχουν πραγματικά σημαντικό ρόλο στις ομάδες. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα για αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι μετά τη μέση του πρωταθλήματος θα μπορούμε να πούμε τελικά αν αυτό το μέτρο λειτουργήσε και αν πραγματικά βοήθησε στην εξέλιξη των Ελληνίδων παικτριών. Αυτό νομίζω είναι κάπως πρόωρο να το πούμε.
2: Όχι, αυτή ξεκάθαρα, στιγμή, ξεκάθαρα. Και δεν σου ζητάω να τοποθετηθείς όσον αφορά το μέτρο. Σε ρώτησα αν έχεις παρατηρήσει πότε το κίνητρο των Ελληνίδων παιχτριών, γιατί σου ξαναλέω ότι θέλω την τοποθέτησή σου και από τις προηγούμενες ομάδες που ήσουν, είναι πιο ανεβασμένο, ας πούμε.
1: Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει μέσα σε αυτή τα χρόνια που είμαι στο χώρο είναι ότι, εννοείται, επειδή ουσιαστικά πριν από μερικά χρόνια είχαμε 2 ξένες, μετά πήγαμε στις 3, μετά στις 4, δηλαδή κάθε χρόνο βάζουμε και μία ακόμη ξένη. Αυτό για κάποιες Ελληνίδες παίκτριες έχει λειτουργήσει πολύ, πολύ θετικά για κάποιες. Απ' την άλλη, υπάρχει και ο φόβος πάντοτε κάποιες να εφησυχάσουν, να πούνε ότι εντάξει, ό,τι και να γίνει, εγώ, αφού χρειάζεται να υπάρχει και μια στην πεντάδα, ιδίως στην πεντάδα, θα έχω κάποιο χρόνο. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω για τη δικιά μας ομάδα. Εγώ βλέπω τα κορίτσια ότι έρχονται με πάρα πολύ κέφι, με πολύ όρεξη στην προπόνηση. Πραγματικά προσπαθούν να βρουν τον ρόλο τους. Και με βάση το γεγονός και ότι ο coach που έχουμε είναι ένας coach ο οποίος προσπαθεί να μοιράσει το χρόνο και να δώσει σε όλους κίνητρο, νομίζω ότι σε εμάς θα λειτουργήσει θετικά.
2: Μία τελευταία ερώτηση από την πλευρά μου. Τη γνώμη σου, την οπτική σου, δεν σημαίνει ότι θα καταθέσεις τώρα εδώ μία άποψη που κρίνει κάτι. Είμαι περίεργη να μάθω πώς λειτουργεί για τις Ελληνίδες παίχτριες όταν στο πάγκο έχουν έναν ξένο προπονητή, έναν Έλληνα προπονητή. Πώς το έχεις δει εσύ απ' έξω? Εγώ έχω κάνει τη δική μου έρευνα, έχω πάρει απαντήσεις, αλλά δεν έχει σημασία εγώ τι πιστεύω, τι λέω, τι βλέπω, γιατί τώρα θέλω τη δική σου τοποθέτηση.
1: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να σου μιλήσω από την πλευρά των παικτριών που λειτουργεί. Εγώ μπορώ να σου μιλήσω ίσως γιατί από την πλευρά μου σαν Έλληνας προπονητής που έχει υπάρξει και πρώτος και βοηθός και στο μπάσκετ των γυναικών στην Ελλάδα. Τώρα για τις παίκτριες δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορώ να σου πω ότι για μένα είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ενδιαφέρουν μέχρι στιγμής πάρα πολύ. Μπορείς να δεις κάποια πράγματα τα οποία μια διαφορετική κουλτούρα, μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Αυτό μπορώ να πω γιατί από τη δικιά μου την πλευρά. Τώρα για τις Ελληνίδες παίκτριες, εγώ βλέπω ότι υπάρχει σεβασμός, υπάρχει διάθεση να ακολουθήσουν το πλάνο και εφόσον υπάρχει αυτό νομίζω ότι είναι θετικά όλα.
2: Εντάξει, μάλλον δεν ήθελα να σε στριμώξω, έτσι είναι ξεκάθαρη πρόθεσή μου, συζήτηση κάνουμε εμείς
1: όχι,
2: απάντησες πάρα πολύ και σωστά και προσεκτικά και προφανώς δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση αν αυτό...
1: Όχι.
2: Εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση που είναι από τις δύσκολες και δεν ξέρω αν είσαι και σε θέση να την απαντήσεις. Ναι. Αλλά δεν θα παρεξηγηθώ αν πεις δεν θέλω να απαντήσω. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι...
1: Με τρομάζεις.
2: Όχι.
0: Άλλα σε τρομάξει coach, να ξέρεις.
2: Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Με τα δεδομένα βέβαια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και την κάθε στιγμή τέλος πάντων στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αντιλαμβάνομαι ότι ο στόχος είναι υψηλός. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Και δεν θέλω να μου πεις αν είναι η πρώτη δεύτερη θέση, ας πούμε, αλλά αν π.χ. στην Ευρώπη υπάρχει ένας ξεκάθαρος στόχος. Πέρα από αυτό που λέμε πάντα όλες οι ομάδες, πάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, πάμε να πάρουμε ό,τι περισσότερο μας αναλογεί. Αν δηλαδή έχει τεθεί ένας στόχος, ο οποίος λέει π.χ. Στην οκτάδα ή στην εξάδα ή δεν ξέρω.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να πεις κυρίως για μια καινούργια ομάδα ο στόχος είναι αυτός. Να πεις ότι θα φτάσουμε στους 8, θα φτάσουμε στους... Νομίζω ότι... και δεν είναι διπλωματική η απάντησή μου. Νομίζω ότι δεν θα ήταν έξυπνο από κανένα να πει ότι πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πέρσι η ομάδα έκανε μια πολύ έτσι, καλή πορεία στο EuroCup. Εννοείται ότι ο στόχος μας είναι φέτος να φτάσουμε τουλάχιστον στο περσινό επίπεδο και αν μπορούμε να πάμε και ακόμα καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι εύκολο για κανέναν, για καμία ομάδα να πει εκ των προτέρων ότι ο στόχος είναι αυτός συγκεκριμένα και να πει ότι είναι πολύ δύσκολος ο ανταγωνισμός, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, δύσκολη διοργάνωση, έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Απόδειξη πέρσι, ας πούμε, ο Αθηναϊκός που είχε ένα από τα μεγαλύτερα budget, τα κατάφερε, έφτασε στον τελικό, έχασε έστω έτσι όπως έχασε. Πρέπει, τα στάνταρ είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις το υψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm. Για μας νομίζω ότι ο στόχος είναι να έχουμε μια καλή ομάδα, μια ανταγωνιστική ομάδα και κάθε φορά να είμαστε όλο και πιο καλοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο και όταν τελειώσει η ιστορία αυτή να είμαστε ικανοποιημένοι τουλάχιστον από αυτό που προσπαθήσαμε και κάναμε.
2: Mm-hmm. Ναι. Πολύ τίμιο, πολύ σωστό, ναι, κατά σωστό, τη γνώμη μου. Εγώ δηλαδή πάντα τρομάζω με τις ομάδες που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις και ορίζουν θέσεις. Και... Αλλά οκ, okay, ναι, το καταλαβαίνω, συμβαίνει. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν σε έφερα σε δύσκολη θέση, ζητώ συγγνώμη, δεν είναι η πρόθεσή μου αυτή.
1: Όχι, όχι, προς Θεού, εντάξει, κουβέντα κάνω.
2: Αλλά συνήθως εγώ βγαίνω λίγο από το δημοσιογραφικό κομμάτι. Παραμένω
1: στο μυαλό μου
2: μια παίχτρια που θα κάνω ερωτήσεις από την πλευρά του παίχτη πάντα. Δεν σκέφτομαι πολλές φορές ένας προπονητής πόσα πράγματα πρέπει να ζυγίσει, να προσέξει, ξέρεις. Να. Σε ευχαριστώ πολύ που απάντησες.
0: Λοιπόν, coach, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Coach, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Είπες πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, ραντεβού την Τετάρτη, 7 η ώρα είναι τελικά, 7 το δίνει η FIBA.
1: 7 το δίνει, οκ, okay, εντάξει.
0: Στο κλειστό του Μοσχάτου. Okay. Ολυμπιακός Pax Ferrol, πρεμιέρα των υποχρεώσεων της ομάδας στο EuroCup. Λοιπόν, καλή επιτυχία, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Επίσης, γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, και μετά τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπε ο Ανδρέας Γιάκας, έχουμε και τις MVP της αγωνιστικής. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και ο Κρόνος, λοιπόν, είχα στη σύνθεσή τους τις πολυτιμότερες της δεύτερης αγωνιστικής, της All Win WBLN. Λοιπόν, Καντίζα Κέιβ από τον Παναθηναϊκό είναι η MVP της δεύτερης αγωνιστικής. Στη νίκη του Παναθηναϊκού με 108-62 επί των Πανθύρων Καβάλας, είχε 21 πόντους, 7 rebound, ένα κλέψιμο, 1 assist και 30 στο σύστημα αξιολόγησης. Και πάμε στην MVP Next Gen, που αυτή δεν είναι άλλη από την Βικτωρία ή Βίκη Σταθοπούλου, όπως θέλει να τη λένε, γιατί οι φίλοι της τη φωνάζουν Βίκη. Είναι η παίκτρια η οποία έχει πετύχει το καθοριστικό τρίποντο την περασμένη αγωνιστική στη νίκη του χρόνου BC Plus επί του Άρη. Τώρα απέναντι στον Παναθλητικό είχε 13 πόντους, 5 rebound, 4 assists και 18 στο σύστημα αξιολόγησης. 75-70 νίκησε ο Κρόνος στον Παναθλητικό, με την Βικτωρία Σταθοπούλου να είναι η παίκτρια που πήρε τον τίτλο της MVP Next Gen.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Woman to Woman. Σοφία Παλσάμι, Βίνα Μάλτση στα μικρόφωνα και περνάμε στην επόμενη κατηγορία Women's Basketball League 2, εκεί όπου πραγματικά βλέπουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Να πούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Η ΕΚΑΣ Ναυπλίου Μελίσια 69-70, πάρα πολύ σημαντική νίκη για τα Μελίσια στο τέλος, με πολύ έτσι καλή εμφάνιση. Άμυλα Δάφνη Αγίου Δημητρίου 54-63, επίσης μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι για τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου απέναντι στην Άμυλα, η Άμυλα που είχε νικήσει τον Ανδρογία την προηγούμενη αγωνιστική. Άρη Σχολαργού Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 70-51, μια άνετη νίκη για τον Άρη Σχολαργού που φαίνεται να έχει βάλει τον πήχη ψηλά. Και περνάμε στο τελευταίο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, ΑΕΚ Περιστερίου Ανδρογίας 56-78. Πρώτη νίκη για τον Ανδρογία στο πρωτάθλημα, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Με κορυφαία, παρακαλώ την εντυπωσιακή Μάνου Σαριάν, 31 πόντους, 15 rebound, 4 κλεψίματα. Είχε 7 στα 7 δίποτα και 53 στο σύστημα αξιολόγησης. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση για την παίκτρια του Ανδρογέα. Να πούμε τώρα στην βαθμολογία του πρωταθλήματος. Στη βαθμολογία του πρωταθλήματος έχουμε τον Άρη Χολαργού με 4, Δάφνη με 4, Μελίσια 4, Ανδρογίας 3, Άμυλα 3, Δανάη ΙΚΑΣ Ναυπλίου 2, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 2 και ΑΕΚ Περιστερίου 2. Την επόμενη αγωνιστική θα έχουμε τα παιχνίδια Μελίσια Άμυλα, Δάφνη Αγίου Δημητρίου, ΑΕΚ Περιστερίου, Ανδρογίας Άρης Χολαργού και Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας ΙΚΑΣ Ναυπλίου. Και περνάμε στον δεύτερο όμιλο, Πιερικός Αρχαίλαος Πανόραμα 55-59, Πορφύρας Αντέως 42-60, Ανόρθωση Βόλου Απόλλων Καλαμαριάς 75-81 και Μεντ Σπόρτινγκ 41-90. Τα φαβορεί επικράτησαν. Στη βαθμολογία Sporting 4, Αντέως 4, Μεντ Σπόρτινγκ 41-90. Τα φαβορεί επικράτησαν. Στη βαθμολογία Sporting 4,

0: Λοιπόν, προχωράμε με ταχύτητα τους ρυθμούς σε βήνα. Λοιπόν, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την Άγια Στολίγκα.
1: Γεια σου, Νάγια.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνουμε, Νάγια?
2: Καλά, εσείς?
0: Λοιπόν, Νάγια Στολίγκα, νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, άνοιξε το καλοκαίρι, όχι καλοκαίρι ακριβώς, το Μάιο, νομίζω τότε ανακοινώθηκε η μεταγραφή σου.
2: Μα.
0: Sporting. Και έχεις πάρα πολλά να μας πεις για τη νέα σου ομάδα, πώς είναι εκεί τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, χτίζει κάτι με μέλλον και με προοπτικές.
2: Ναι.
0: Οπότε, νέα πρόκληση λοιπόν, πώς σου φαίνεται το νέο εγχείρημα στην καριέρα σου αλλά και το νέο εγχείρημα του Sporting?
2: Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Από την αρχή είχα συζητήσει και μου είχαν πει για το project τους και ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί θέλουν να εξελιχθεί μια νέα παίχτρια. Uh-huh. Όχι μία, πιο πολλές δηλαδή, γιατί έχουμε και νέα κορίτσια, νερά κορίτσια. Και θέλουν να πάμε στην πιο υψηλή κατηγορία, άμα μπορούμε και τις επόμενες χρονιές να πάμε στην Ευρώπη, και μου φάνηκε μια καλή πρόκληση.
0: Mm-hmm.
2: Σίγουρα, επειδή είμαστε και στην Α2, που είμαστε μια έμπειρη ομάδα σχετικά, μπορεί να είναι μερικά παιχνίδια εύκολα, οπότε ο στόχος μου είναι να γίνω καλύτερη μπορώ, mm-hmm, για την επόμενη χρονιά.
0: Οπότε που φαντάζομαι ότι ο πύχης, φέτος ο πύχης ή ο στόχος έχει μία λέξη που λέγεται άνοδος, φαντάζομαι.
2: Άνοδος, ναι.
0: Είναι μία ομάδα, ο Sporting, ο οποίος έχει πάρα πολύ έμπειρες παίχτριες και εσύ είσαι μία παίχτρια που μπορεί να είσαι νεαρή σε ηλικία, αλλά έχεις και την εμπειρία από χρόνων. Πόσα χρόνια έπαιζε στην μπάλε ποτέ Α1?
2: 2 χρόνια.
0: 2 μόνο.
2: Με τον Πρωτέα, ναι, είχα παίξει και με τις Περίδες πιο παλιά.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ωραία, καλά θυμάμαι.
2: Ναι.
0: Οπότε έκανες προπονήσεις με μεγάλη ομάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό, τουλάχιστον 4-5 χρόνια.
2: Ναι, από όταν ήμουν 13 χρόνια, φαντάσου.
0: Και είσαι 20.
2: 20.
0: Οπότε καλά το είπα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν τώρα. 2-2 το ξεκίνημα για τον Sporting. Φαντάζομαι ικανοποιημένοι, έτσι.
2: Ναι,
0: και 2 εκτός έδρας νίκη στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Και καλά, σιγά σιγά τώρα εξελιζόμαστε, γιατί είμαστε μια νέα ομάδα. Πρέπει να βρούμε μια την άλλη. Νομίζω το έχουμε κάνει. Και όσο ανεβαίνουν τα παιχνίδια, ανεβαίνει και η ένταση και πιστεύω να γίνομαστε καλύτερες.
0: Πολλά νέα πρόσωπα όμως. Και, αφού χρειάζεστε λίγο χρόνο έτσι προσαρμογής. Και ίσως αυτό φάνηκε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν πήγε καλά για εσάς, το παιχνίδι του κυπέλλου με τον Αντέο.
2: Να.
0: Έχω την αίσθηση ότι κάπου μέτρησε το γεγονός ότι είχατε πάρα πολύ, ουσιαστικά μια νέα ομάδα από την αρχή.
2: Ναι, καλά,
0: και
2: ο Αντέος είναι 2-3 χρόνια που οι παίχτες είναι μαζί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μερικές παίχτες είναι πολλά χρόνια συμπαίχτες.
0: Ναι, αυτό.
2: Εμείς σιγά σιγά βρίσκουμε τα πατήματά μας.
0: Mm-hmm. Περιέγραψε μας λίγο πώς είναι τα πράγματα στην ομάδα. Έχουμε την αίσθηση ότι όπως ακούμε ότι λειτουργεί σαν μια ομάδα της All Win Basketball League 1, έτσι?
2: Ναι, είναι πολύ καλά τα πράγματα. Θέλουν το καλύτερο για τις παίχτες, mm-hmm, κάθε μία ξεχωριστά. Έχουμε δικό μας πρόγραμμα, φτιάχνουμε και το γήπεδο σιγά σιγά. Έχουμε

0: τα δικά μας αποδυτήρια, που είναι εξελιγμένο δηλαδή. Έχουμε γυμναστές, διατροφολόγους, ό,τι χρειάζεται μια αθλήτρια.
1: Έχεις αντιληφθεί σε ποια ομάδα, θα σου το πω με καλοπροαίρετα, αλλά έχεις αντιληφθεί σε ποια ομάδα έχεις πάει. Έχεις πάει σε μια ομάδα που έχει παίξει σε δύο Final Four Ευρωλίγκας, έχει πάρα πολλά πρωταθλήματα στην, γυναικών στην Ελλάδα, τεράστιες διακρίσεις. Αυτό σας, σου προκαλεί ένα βάρος ή σου δίνει φτερά στα πόδια που λένε?
0: Φτερά στα πόδια σίγουρα. Είναι ένα κίνητρο. Θέλω να πετύχω για πράγματα και περισσότερα.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει γράψει δική της ιστορία στον χώρο του μπάσκετ γυναικών στη χώρα μας. Και φαντάζομαι ότι είναι και μεγάλη τιμή να βρίσκεσαι σε αυτή την ομάδα.
0: Ναι, είναι όντως.
1: Λοιπόν, φέτος εσύ μάλλον προσαρμόστηκες εύκολα.
0: Ναι, ήμασταν γενικά και οι παίχτριες, που ειδικά οι πιο μεγάλες, υποδέχτηκαν πολύ καλά και οι προπονητές, όλο το staff. Πολύ καλά είναι όλα.
1: Φαντάζομαι ήταν και γνώριμο πρόσωπο με την έννοια ότι έχετε παίξει χρόνια αντίπαλοι.
0: Ναι, και με τον Κώστα Νάκο τον είχα και στις Περίδες.
1: Ωραία.
0: Έτσι αλφαίσθηση τις ήξερα, εντάξει, φυσικά.
1: Ευήνα, θες να...
2: Κοίτα, εγώ είχα σκοπό να ρωτήσω την Άγια πώς της φάνηκε η μετακόμιση σε εισαγωγικά σε αυτό το καινούργιο γήπεδο, να μας πει λίγα πράγματα, αλλά δεν ξέρω, επειδή απάντησες λίγο με τα αποδυτήρια, είπες τώρα για διατροφολόγους, ξέρεις, εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό και πολύ ευχάριστη όλη αυτή η πληροφορία. Θες να μοιραστείς κάτι, αυτή θα ήταν η ερώτησή μου περισσότερο. Πώς σου φαίνεται η μετακόμιση σου, αλλά ξέρεις, από έξω από τα αγωνιστικά. Καινούριο γήπεδο, όλα αυτά που λες, αν σ' αρέσει, αν... Ακούω βέβαια στη φωνή σου ότι είσαι ενθουσιασμένη.
0: Μα.
2: Αλλά...
0: Είμαι. Είμαι sporting, όπως είπα, έχει βρει. Και γενικά προσπαθούν όλοι για το καλύτερο. Και φαίνεται αυτό γιατί ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Ρωτάνε, είσαι ευχαριστημένη, σε πήραξε κάτι, πώς είσαι σήμερα, πότε θα πας στον τροφολόγο, ξέρω εγώ, ελάτε για βάρη τότε. Πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Δηλαδή, γενικά υπάρχει μια καλή πίεση.
2: Αυτά τα πράγματα που μας αναφέρεις που γίνονται παντού κάθε μέρα και τα λέει. Σέβομαι. Νάγια, υπήρξε για σένα το ένα σκέλος της ερώτησης είναι αυτό, ή από τους άλλους το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι αυτό, κάποια πίεση σχετικά με το ότι θα φύγεις από την Α1 να πας στην Α2 και ότι αυτό μπορεί να είναι πισωγύρισμα?
0: Ναι, ακουγόντουσαν και τέτοια. Κοιτάξτε και εμένα, επειδή στην Α1 είχα βγει και η καλύτερη παίχτρια της Under-23 και αυτά, ήταν επιτυχημένη χρονιά μου ουσιαστικά. Μου λέγανε γιατί να πας στην Α2, δεν είναι πισωγύρισμα και αυτά, αλλά τους λέω ότι ο Sporting... Έτσι θέλει να ανέβει, έχει δείξει ότι θα ανέβει. Ενώ ότι
1: έχει βάλει μεγάλο στόχο να ανέβει.
0: Δηλαδή θέλει να φτιάξει το γήπεδο, να φτιάξει τις παίχτριες. Και λέω, αφού μπορώ να κάτσω στην Α2 μία χρονιά, αφού είμαι και πιο μικρή, δηλαδή έχω μέλλον μπροστά μου, να κάτσω να δουλέψω. Να δουλέψω τα ελαττώματά μου, γιατί φυσικά και έχω ελαττώματα.
1: Αδυναμίες, λέγονται.
2: Αδυναμίες, αγάπη μου, αδυναμίες.
1: Αδυναμίες,
0: εντάξει. Θα τη δουλέψω σίγουρα εδώ, αυτή τη χρονιά. Έτσι, στην Α1 να μην έχω καμία αδυναμία.
1: Συνέχεια βελτιώνεται μια παίχτρια, να το ξέρεις αυτό. Οπότε, σίγουρα θα σου δοθεί ευκαιρία, όταν με το καλό επιστρέψεις στη μεγάλη κατηγορία, να προσθέσεις πράγματα στο... Πασχετικό σου ρεπερτόριο, για να το πω έτσι διαφορετικά λίγο. Ευήνα, θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
2: Κοίτα, εγώ με την Άγια πολλά θα ήθελα να συζητήσω, αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς και δεν θέλω να τη βάλω σε μεγάλες δηλώσεις. Ναι, μπορεί να μην σχολιάσουμε τώρα περισσότερο για το Sporting, νομίζω. Νομίζω αυτό, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι είσαι εσύ καλά με την απόφασή σου. Φαντάστηκα ότι... θα υπήρξε ένα παρασκήνιο από, ξέρεις, πολύ, πολύ σόρυβος. Το φαντάστηκα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ακούγεσαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη με την απόφασή σου και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εγώ σου εύχομαι λοιπόν να πετύχεις κάθε στόχο, και ατομικό και ομαδικό, εκεί που πήγες. Να είσαι έτσι χαρούμενη και ενθουσιασμένη με όλο αυτό που θα ζήσεις εκεί. Και νομίζω ότι σε κάποια άλλη φάση θα ξαναμιλήσουμε για...
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη, απλά γενικά έχει μια πάρα πολύ καλή έτσι, εικόνα ο σπόρτης στο πρωτάθλημα, δείχνει να ξεχωρίζει. Αναπότρεπτα, ένας από τους λόγους που σκεφτήκαμε είναι okay, να δούμε τα πρώτα πώς είναι τα πράγματα στο σπόρτι και από μια παίκτρια η οποία ήρθε από τη μεγαλύτερη κατηγορία. Αλλά όπως μας λες, λειτουργούν σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα για σένα. Δεν βλέπεις τη διαφορά και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και για το τι στόχους έχουν οι άνθρωποι του Sporting εν ώψη της φετινής σεζόν, αλλά και μακροπρόθεσμα πώς σκέφτονται κάποια πράγματα για την ομάδα τους. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε που είσαι μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Mm. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Νάγια. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά τα όσα πολύ ωραία μας είπε η Ναγία Στολίγκα. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στους αριθμούς Ευρώπης. Έχουμε παιγνιδάκια. Να το πω εκεί. Λάθος. Παιγνιδάρες.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Εντάξει, δεν είναι. Έχουμε δράση τέλος πάντων Πέμπτη. Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Αθηναϊκό που μπαίνει στο χώρο της EuroLeague. Εκεί όπου θέλει να διακριθεί, θέλει να δείξει κάποια καλά στοιχεία. Νομίζω ότι ο πρωταρχικός του στόχος είναι να πάει στο Final Six. Λοιπόν, Κυμπρίσκης στην Λιθουανία. Εκεί θα πάει ο Αθηναϊκός την Τετάρτη. Μια ομάδα η οποία έχει κάποιες παίχτριες, okay, την Γουλφκοφ που έπαιζε στον Ολυμπιακό πέρυσι. Είναι μια ομάδα που θα έλεγα δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη απέναντι στον Αθηναϊκό. Ο Αθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει τη δική της ταυτότητα, έχει τις παίχτριες star. Δεν νομίζω μια ομάδα σαν την Κυμπρίσκης θα μπορέσει να του προκαλέσει προβλήματα. Ο Αθηναϊκός Κουάλκο, λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα στο Βίλνιους. Εσύ, Ευήνα, τι βλέπεις για αυτό το παιχνίδι?
1: Καταρχάς να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τα λες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πραγματικά η εβδομάδα που όλοι μας αγαπάμε. Ξεκινάει η Ευρωλίγα, ναι, και το Eurocup. Mm-hmm. Για μένα είναι σε δεύτερη μοίρα το Eurocup, ξεκάθαρα.
0: Βέβαια,
1: και το γεγονός ότι ο Αθηναϊκός παίζει την ίδια ώρα που παίζει ο Ολυμπιακός την ίδια μέρα, για μένα είναι πρόβλημα.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει εκείνη ώρα.
1: Ναι, γιατί θα πρέπει να είμαι, ας πούμε, στον Ολυμπιακό και να βλέπω και ταυτόχρονα τον Αθηναϊκό.
0: Όλοι παίζουν. Γιατί
1: και δεν θα είναι και πολύ ευχάριστο. Ξέρεις ότι δεν θα έχεις αυτή την πολυτέλεια να δεις ένα παιχνίδι. Τέλος πάντων, πιστεύω σε αυτό που είπες, συμφωνώ μαζί σου, ότι τώρα βάσει ρόστερ και προγνωστικών, τα οποία στο μπάσκετ, ξέρεις, για μένα είναι ένα τσαλακώνι στο χαρτί και το πετάς. Mm-hmm. Ο Αθηναϊκός δεν φαίνεται να απειλείται από τη συγκεκριμένη ομάδα. Παρ' όλα αυτά, θα μιλήσω τώρα με την εμπειρία μου. Mm-hmm. Είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Έχει την επικινδυνότητα της πρεμιέρας, λίγο το άγχος, λίγο να πιάσει το ρυθμό, λίγο να... γιατί και ο Αθηναϊκός αυτή τη στιγμή έρχεται από το ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε θα πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα.
0: Σίγουρα.
1: Η ομάδα της Λιθουανίας, καλά λέω?
0: Λιθουανία, ναι.
1: Η Λευκορωσία.
0: Λιθουανία, Βίλνιους.
1: Ωραία. Η ομάδα λοιπόν της Λιθουανίας είναι μια ομάδα που παίζει γρήγορα, σουτάρει πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του λέει ότι δεν είναι ένας ρυθμός στον οποίο ο Αθηναϊκός είναι συνηθισμένος. Αλλά εντάξει, τώρα είμαι σίγουρη ότι ο coach έχει δώσει κατευθύνσεις του, τις οδηγίες του, ξέρει πώς να σταματάει και πώς, mm-hmm, να λύσεται σε τέτοιου είδους ομάδες. Να ευχηθούμε στον Αθηναϊκό καλή επιτυχία.
0: Φυσικά.
1: Εμείς σε κάθε περίπτωση θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να κερδίζουν και να προχωράνε. Και πάμε να δούμε τι έχουμε να δούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε να δούμε και EuroCup, λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε να δούμε. Ολυμπιακός Μπάξης στις 7 η ώρα στο Μοσχάτο, στο κλειστό του Μοσχάτου. Μας τα είπε, οπότε δεν θα σταθούμε και πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι, γιατί μας τα είπε πάρα πολύ ωραία νωρίτερα ο Ανδρέας Ζιάκας. Θεωρώ ότι παρόλο που πρόκειται για μια ισπανική ομάδα, ο Ολυμπιακός μπορεί να τα καταφέρει. Είναι δεδομένο. Και πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος στις 18:30 στο κλειστό του Χολαργού θα αντιμετωπίσει την Άλμπα Βερολίνου.
1: Άρα παίζουν και οι δύο αθηναϊκές ομάδες,
0: ναι,
1: στην Αθήνα.
0: Ναι, στην Αθήνα.
1: 18:30 ώρα στο Χολαργό ο Παναθηναϊκός.
0: 7
1: και 7 η ώρα ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Okay.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Άλμπα Βερολίνου είναι μια κλασική γερμανική ομάδα. Εκεί θα συναντήσουμε και την Κατερίνα τη Μαρίνη που έπαιζε στον Μπαζιάννα προηγούμενα χρόνια και στον Αθηναϊκό ένα διάστημα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάποια προβλήματα τραυματισμού. Να πούμε ότι η Αρίκα Κάρτερ δεν έχει μπει ακόμη ή δεν ξέρουμε αν θα μπει την Τετάρτη. Η Πρίνς προσπαθεί λίγο να ξεπεράσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Σίγουρα η παρουσία της Πρίνς στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και σε τέτοιο παιχνίδι είναι υπερπολίτιμη. Είναι μια παίκτρια που γεμίζει τη ρακέτα, έχει τεράστιο όγκο, έχει τεράστιο πλεονέκτημα απέναντι σε άλλες παίκτριες. Μιλάμε για μια παίκτρια 2-2 με πολύ έτσι καλά στοιχεία. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινάει, για, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου, από τη θέση του φαβόρη, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρειάζεται πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου.
1: Κοίταξε, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ακόμα. Όχι. Για το ποια είναι η δυναμική τους απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες. Δεδομένου ότι δεν έχουμε και εικόνα των ευρωπαϊκών ομάδων που έρχονται να αντιμετωπίσουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε προγνωστικά. Αυτό που ξέρω να πω είναι ότι και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν, θέλουν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα της έδρας τους. Από εκεί πέρα, φαντάζομαι ότι ακόμα και εγώ που παρακολουθώ, ψάχνω, βλέπω, κάνω, ράνω, την Τετάρτη που θα είναι το πρώτο μάτς που θα παρακολουθήσω και το επόμενο ίσως την επόμενη εβδομάδα, ας πούμε, γιατί θέλω να δω και τον Παναθηναϊκό να παίζει στην Ευρώπη, το παιχνίδι που είδα.
0: Δεν ήταν σημείο αναφοράς, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μπράβο, δεν ήταν αντιπροσωπευτικό, θέλω να πιστεύω. Είναι για να πάω να δω ακριβώς πώς παρουσιάζονται οι ομάδες, πού βρίσκεται η μία σε σχέση με την άλλη. Τώρα, αν είναι ισάξιες, ναι, οκ, okay, να πούμε ότι θα έδινα σίγουρα στη γηπεδούχα ομάδα ένα πλεονέκτημα. Αλλά δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή να σου πω, δεν έχω εικόνα μάλλον, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και πάμε στον Παναθλητικό, εκεί που ο Παναθλητικός θα αντιμετωπίσει στην Ουγγαρία την Χάνθερ, εκεί όπου δύσκολο παιχνίδι, είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά ο Παναθλητικός πιστεύω ότι έχει κάποιες παίκτρες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η Ζαουή είναι μία από αυτές, με τεράστια εμπειρία στο WNBA. 7 η ώρα ο αγώνας. Επίσης, ξέρεις, είναι όλες οι ίδιες ώρες. 7 η ώρα ο αγώνας στο Μίσκολτς. Αυτή είναι η παλιά Μίσκολτς, τέλος πάντων, για να μην μπερδευόμαστε. Επίσης, υπάρχει και το παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Έχουμε δηλαδή 4 ομάδες που θα αγωνιστούν στην Ευρώπη. Ο Πανσεραϊκός, λοιπόν, θα βρεθεί απέναντι στην Χορζόφ στις 8 η ώρα την Πέμπτη, όμως, για να το πούμε, Πέμπτη στις 8 η ώρα απέναντι στη Χορζόφ, μια ομάδα η αλήθεια είναι με αρκετά έτσι καλά στοιχεία. Η ομάδα την είδαμε, έχει έρθει και στο τουρνουά του Αθηναϊκού. Λοιπόν, νομίζω ότι να δούμε βασικά πώς θα είναι η πρεμιέρα των ομάδων μας στην Ευρώπη και θα έχουμε να πούμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ας ακούσουμε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, το διακόπτουμε το ωραίο τραγούδι, Somebody to Love Queen, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Άννα Καγαγιά. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα και στο ακροατήριο.
0: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα. Αφορμή για τη σημερινή μας συνομιλία είναι ο Ζαόν, ο ιστορικός Ζαόν, ο οποίος επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες, Women National League, και επέστρεψε με ένα εμφατικό τρόπο, θα έλεγα, νικώντας εκτός έδρας την Αγία Παρασκευή. Εσύ είσαι από τις πρωτεργάτριες της ομάδας, με την έννοια ότι ουσιαστικά είσαι αυτή που πήρε την ομάδα από το χέρι από την Γάμα Έσκα, Γάμα νομίζω ήταν τότε.
1: Ακριβώς. Υπήρχε και Δέλτα,
0: ναι,
1: χρονιά που
0: ναι, βήμα και πλέον ο Ζαόν έφτασε στο σημείο να είναι στις εθνικές κατηγορίες, να κάνει μεταγραφάρες, θα πούμε και γι' αυτά. Και έτσι πες μας τα πρώτα σου σχόλια για την ομάδα.
1: Καταρχάς, χαρητήρια και στις δύο ομάδες για το ανταγωνιστικό παιχνίδι που έγινε χθες. Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με το Ζαόν που προανήγγειλες και είπες ότι για το ιστορικό σωματείο είναι στόχος μας και ευθύνη παράλληλα να παραμείνει στις εθνικές κατηγορίες. Είναι ένα σωματείο που μετράει από το 1962 και ίσως κάποιοι δεν το γνωρίζουν ότι η Έλενα Ιμωάτσου, η οποία διέπρεψε και στον Παναθηναϊκό,
0: και στην Εθνική.
1: Ήρθε και στην Εθνική, ήρθε από τον Ζαόν, που έπαιζε τότε στην εθνική κατηγορία. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, πέρα από στόχος είναι και ευθύνη μας να φέρουμε ξανά το σωματείο, να το καθιερώσουμε στις εθνικές κατηγορίες. Πόσο μάλλον όταν και το βόλεϊ Ζαόν παραλίγο να βγει πέρυσι πρωταθλητής Ελλάδος. Ήρθε δεύτερος στον τελικό με τον Παναθηναϊκό.
0: Να πούμε ότι να επισημάνω μάλλον ότι ο Ζαόν είναι ένα αμυγός, ένα σωματείο που καλλιεργεί αμυγός στο γυναικείο αθλητισμό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και επίσης είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και σε διέκοψα, μπορείς να συνεχίσεις, coach.
1: Στόχος μας λοιπόν είναι να παραμείνουμε στην εθνική κατηγορία. Ξεκινώντας, κάναμε ένα πολύ καλό βήμα χθες, γιατί ήταν δύσκολη έδρα η Αγία Παρασκευή και με πολύ έμπειρες παίχτες και αυτοί. Σίγουρα η μεταγραφή της Ιωάννας της Δίελα συνέβαλε.
0: Ταράξατε λίγο τα νερά.
1: Ταράξαμε τα νερά. Νομίζω ότι τα νερά τα ταράζουμε και προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, αν κάποιος κάτσει να σκεφτεί πώς ανεβήκαμε, οι τρεις πρώτες σκόρερ μας ήταν άντερ 20, οι δύο νεάνιδες, 17ρες. Πρώτη σκόρερ η Μόσχου η Μαλένα, δεύτερη σκόρερ η Νάντι, η οποία τώρα βλέπω ότι κάνει και ένα καλό πρωτάθλημα στον Αντέο. Τρίτη σκόρερ η Ιερονιμάκη η Αμαλία, η οποία ήταν αντίπαλος χθες στην Αγία Παρασκευή. Πέμπτη σκόρερ η Αρβανίτη η Μέρη, η οποία είναι 20 χρονών. Ήταν 20 χρονών πέρυσι. Άρα η ομάδα ανέβηκε
0: με νεαρές
1: αθλήτριες, οι οποίες κιόλας με την Βίκτορη Εράρου, η οποία έπαιξε πολύ βασικό ρόλο, οι άμυνές της και οι κατοχές που κέρδιζε για την ομάδα μας, πολύ βασικό ρόλο πέρυσι στην άνοδο, μας πήγε και την ομάδα στα προκριματικά νεανίδων, όπου χάσανε στην παράταση από τον πρωταθλητή Ελλάδος τον ΠΑΟΚ. Πρόπερσι χάσανε επίσης από τον πρωταθλητή Ελλάδος τις Εσπερίδες στα προκριματικά. Δηλαδή, στα αναπτυξιακά, βλέπουμε ότι τόσα χρόνια η κουλτούρα μας είναι να βγάλουμε και αθλήτρες, δεν είναι μόνο οι νίκες. Σεφέστατα. Και να προστατεύσουμε επίσης τα συμφέροντα της Ελληνίδας αθλήτριας με συνέπεια της Εθνικής Ελλάδος.
0: Ναι, είναι μια λυσίδα είναι το μπάσκετ γυναικών. Οι Ελληνίδες αθλήτριες είναι οι ομάδες, οι εθνικές. Είναι μια μεγάλη αλυσίδα η οποία δεν, καλό είναι να μην σπάει για να προχωράμε και να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Έχετε παίχτη.
1: Η συμβολή της Ιωάννας της Δίελα, μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα, γιατί την ξέρω την Ιωάννα από 10 χρονών. Ήμουνα προπονήτρια τότε στον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας και η Ιωάννα στο Δασάλ. Μάλιστα διεκδικούσε ο Ιωνικός να την πάρει από τον Δασάλ εκείνη την εποχή, και τα κατάφερε ο Γιαννουλάκης ο Άγγελος. Την πήρε, την κέρδισε. Λοιπόν, οπότε την ξέρω από μικρή, είναι παιδαγωγός, είναι καταπληκτικός άνθρωπος.
0: Ναι, το ξέρω, ναι. Το ξέρω.
1: Και για μένα όταν έπεσε στο τραπέζι από τη διοίκηση, ήταν ιδανικός άνθρωπος για τις μικρές αθλήτριες να είναι δίπλα τους. Ήδη είναι τρεις προπονήσεις έχει κάνει μαζί μας και τις στηρίζει, τους δίνει το χέρι, δεν θέλει να τις καπελώσει. Θέλει όντως να τις βοηθήσει και αυτός είναι ο στόχος μας. Να πω βέβαια και για τις υπόλοιπες αθλήτριες ότι επιλέξαμε παιδιά, κορίτσια τα οποία αγαπούν το μπάσκετ, θέλουν να προπονηθούν. Στον πρώτο μας αγώνα υστερούμε λίγο σε εικόνα, προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποιες θέσεις, προσπαθούμε να εξελιχθούμε, δηλαδή δεν είμαστε ακόμα έτοιμες. Δεν είναι μόνο ο στόχος μου, δηλαδή δεν είναι αυτή τη στιγμή μόνο οι νίκες, είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά πρέπει να εξελιχθούν. Αυτά που έχουν είναι μικρές σε ηλικία, δεν είναι μεγάλες, είναι δηλαδή οι περισσότερες άντερ 23.
0: Εντάξει, έχεις πάρει και κάποιες άλλες παίκτρες οι οποίες έχουν μία εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες, η Τσίκα, η Ζρένια, η Ρουζουνέλου, η Κυριακάκη.
1: Ναι.
0: Έχουν μία εμπειρία, αλλά αυτό το... Πόσο εύκολο είναι αυτό το δέσιμο των έμπειρων παίχτριών με τις παίχτριες που έρχονται από την ΕΣΚΑ? Γιατί κατά ψέματα από την ΕΣΚΑ ήρθατε.
1: Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα κοινό modus vivendi το οποίο να πέρα από το, όπως σου είπα, από τις νίκες και το αποτέλεσμα, να περιέχει και το πώς στέκονται τα παιδιά μέσα στο γήπεδο, η συμπεριφορά τους. Δηλαδή δίνουμε έμφαση περισσότερο στο να είναι πρώτα άνθρωποι και μετά αθλητές.
0: Σίγουρα.
1: Άρα αν έχουμε κοινούς κανόνες, αυτά όλα έρχονται, είναι πιο εύκολα. Δεν είχαμε πρόβλημα σε αυτό μέχρι τώρα.
0: Ωραία, αυτό είναι θετικό. Τι περιμένουμε εμείς να δούμε φέτος από τον Ζαόν μέσα στο παρκέ?
1: Ξέρεις, εγώ τώρα δεν λέω μεγάλα λόγια. Μένα με ενδιαφέρει η μέρα με τη μέρα να, ό,τι γίνεται να γίνεται μέσα από δουλειά. Σε αυτή τη φάση η ομάδα, προτεραιότητα για μένα, είναι η ομάδα να αποκτήσει ψυχική και σωματική θωράκιση. Δηλαδή με ενδιαφέρει να βγάλουν ένα πρωτάθλημα και να είναι όλες υγιείς. Αυτό είναι το πρωταρχικό μου στην αρχή. Και επειδή δυστυχώς βλέπω ότι υπάρχει μια απουσία από την στιγμή που τελειώνει το πρωτάθλημα, Απρίλιο, Μάρτιο, μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, 18 Αυγούστου που ξεκινήσαμε, εγώ προσπάθησα τα παιδιά τα περισσότερα να είναι μέχρι τέλος Ιουλίου στο γήπεδο.
0: Τα πλοία και ταξιδάκια.
1: Πήγαμε και ταξιδάκια, προσπαθώ να το κάνω, ξέρεις, να δώσω και ένα κίνητρο λίγο, ένα τυράκι, κάτι.
0: Να φύγουν και από τα συνηθισμένα, κάθε μέρα στο ίδιο γήπεδο κτλ. Ας πάνε και λίγο πιο έξω.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, αυτό βοηθάει και στη συνοχή της ομάδας, βοηθάει και σε πολλά άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ μια ομάδα, είναι κι άλλα, τα οποία, ειδικά εμείς οι γυναίκες που έχουμε το ταλέντο σε πολλά πράγματα και σκεφτόμαστε και πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολη συνύπαρξη. Οπότε νομίζω ότι αυτά βοηθούν πολύ στο ομαδικό πνεύμα και στο να δέσει η ομάδα. Μάλιστα είναι και καινούργια ομάδα, δηλαδή μόλις 3-4 παίχτριες, γιατί όπως ανέφερα είχαμε μικρές ηλικίες, μόλις 3-4 παίχτριες μείναν από πέρυσι, άρα δεν είναι εύκολο το έργο. Άρα σε πρώτη φάση η εικόνα μας δεν είναι τόσο θελκτή, δεν είναι τόσο καλή. Και αμυντικά και επιθετικά δεν μπορώ να πω ότι ήμουν ευχαριστημένη, δεν πιάσαμε 10 στα 10 μας. Αντίθετα, στο κύπελο που δεν είχε και τόσο άγχος, κάναμε ένα καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο. Και πιθανότατα έγινε γιατί και ο αντίπαλος δεν πρέπει να το περίμενε. Αυτά.
0: Οπότε... αυτό που
1: μέρα με τη μέρα και μέσα από τη δουλειά...
0: Για πες. Ναι.
1: Να μιλήσουμε, ναι, για το στόχο που,
0: ναι,
1: μου είπες.
0: Ναι, μίλαμε αυτό.
1: Ναι. Δεν, αυτό που σου είπα ότι δεν, ειδικά στο ξεκίνημα για μένα, πρώτα απ' όλα είναι να καθιερωθούμε στις εθνικές κατηγορίες. Εννοείται με τις μεταγραφές που έχουμε κάνει, σίγουρα θα διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί μέσα στο γήπεδο. Αυτό θα το δείξει η δουλειά. Και παιχνίδι με παιχνίδι θα βάζουμε και τον επόμενο στόχο.
0: Είπες ότι χρειάζεται ακόμη χρόνος. Εσύ πότε υπολογίζεις έτσι με την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια στους πάγκους ότι το πρόσωπο, το αγωνιστικό πρόσωπο του Ζαόν που θέλεις εσύ να δεις θα το δούμε πότε, σε πόσο χρονικό διάστημα?
1: Χριστούγεννα. Λοιπόν, εκεί γύρω.
0: Γύρω στα Χριστούγεννα λες έτσι. Ναι. Με δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλές νέες παίχτριες. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Με δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλές νέες. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω και καλά. Είναι λίγο χάλιο φωνή μου.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε το Ζαόν να δείξει το πρόσωπο που θέλεις εσύ να παρουσιάσει το παρκέ γύρω στα Χριστούγεννα. Πες μας λίγο τη γνώμη σου για το πρωτάθλημα, πώς βλέπεις τις ομάδες, πώς βλέπεις είναι όλη αυτή η διαδικασία. Ένα νεοσύστατο πρωτάθλημα που ξεκινάει φέτος μετά που ουσιαστικά ήταν η παλιά Β' Εθνική η οποία απουσίαζε για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά και πάλι ήταν Β' Εθνική όταν ήταν Α. Η ουσία είναι ότι προσθέθηκε μια επιπλέον εθνική κατηγορία που δίνει την ευκαιρία στις ομάδες και στα παιδιά να ανέβουν επίπεδο.
1: Για μένα πρώτα ξεκινάει, σίγουρα καλό κάνει. Mm-hmm. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Καλό είναι τα παιδιά από το τοπικό πρωτάθλημα να έχουν το περιθώριο έτσι και να μπαίνουν σε ένα επόμενο βήμα το οποίο να μην ανεβάζει επίπεδο, γιατί όπως καταλαβαίνεις μπαίνουν οι ξένες, αναγκάζονται κάποιες ομάδες που δεν έχουν υποδομές να στελεχώνουν τις ομάδες τους περισσότερο με ξένες. Ειδικά στην επαρχία έχουν τεράστια προβλήματα και στο θέμα το οικονομικό εγώ από ό,τι βλέπω. Άρα πρώτα ξεκινάει και από τους παράγοντες. Δηλαδή ακούω και για εμάς αρκετοί έχουν πει για τους χορηγούς μας. Εμείς λειτουργούμε λίγο ανεξάρτητα από το βόλεϊ, έτσι. Ναι, μεν υπάρχει μια βοήθεια εννοείται. Αλλά σε καμία περίπτωση αν δεν ήταν εξασφαλισμένο το budget δεν θα έλεγα ότι ξέρετε εμείς να ανέβουμε κατηγορία αλλά να χρωστάμε ας πούμε ή να γυρνάμε γύρω γύρω να ψάχνουμε να βρούμε να πληρώσουμε τις παικτρίες μας. Ξέρουμε πάρα πολύ ότι βάζουν τους στόχους οι διοικήσεις ή και οι προπονητές αν θες οι συνάδελφοι και στην επόμενη κατηγορία πάμε και πάμε πού, πώς. Αν δεν υπάρχει λοιπόν ο χορηγός για μένα είναι λάθος να βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Και βλέπεις αρκετές φορές χωρίς ασφάλεια, χωρίς ορθοπαιδικό, χωρίς φυσιοθεραπευτή, χωρίς ξέρω εγώ κάποιες παροχές οι οποίες χρειάζονται. Πώς δηλαδή θα δημιουργήσουμε και θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ελληνίδας αθλήτριας με το να μόνο ξέρω εγώ στα λόγια, να λέμε ότι ναι, να ανέβουμε Β' Εθνική. Για μένα Β' Εθνική είναι μια καλή δοκιμασία. Βοηθάει λοιπόν τις νέες μου αθλήτριες να ενταχθούν πιο γρήγορα στις εθνικές κατηγορίες. Γιατί καλό είναι τα βήματα να τα παίρνουμε για μένα σταθερά και αργά. Δηλαδή να μην βιάζονται τα παιδιά. Βλέπω αρκετά παιδιά από πανελλήνια, ίσως πανελλήνια που έχουν καταφέρει να φτάσουν, να διεκδικούν αμέσως μία θέση στο ρόστερ της 12ης, Α2 εθνική ή Α1 εθνική κατηγορία. Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Θα έλεγα σιγά σιγά. Δηλαδή καλό είναι το ότι δημιουργείται και η Β' Εθνική. Δεν είναι κακό να παίξουν και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Πιο ηγετικό ρόλο.
0: Σίγουρα. Θύμισε μας από πότε είσαι στο Ζαόν. Είσαι από το 2014.
1: Είμαι στο Ζαόν. Έχω υπάρξει και το 1999. Στο Ζαόν ήταν πρόεδρος και η πεθερά μου. Ήταν προπονητής όταν εγώ ήμουν πια, ήμουν αθλήτρια μικρή 14 χρονών, ο πρώην άντρας μου. Οπότε όπως καταλαβαίνεις
0: είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ οικία, είναι το σπίτι σου.
1: Έτσι ακριβώς και τώρα είμαι από το 2014.
0: Ωραία. Μετά από τόσα χρόνια λοιπόν πώς ονειρεύεσαι να δεις αυτή την ομάδα? Για να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση.
1: Δεν υπάρχει για μένα ταβάνι. Ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω και να προσφέρω στην ομάδα αυτή θα το κάνω. Και μακάρι να φτάσει και στα σαλόνια της Α1. Δεν μ' αρέσουν τα πυροτεχνήματα, να πω την αλήθεια.
0: Mm-hmm. Ωραία, αυτό είναι σημαντικό.
1: Μ' αρέσει όλο αυτό να γίνεται μέσα από δουλειά και θα ήθελα να έχει διάρκεια. Δεν θέλω δηλαδή να μπούμε σε μια διαδικασία να... ξέρεις τώρα μου, και να μεγαλοπιαστούμε και να ονειρευτούμε έτσι, αλλά χωρίς τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται. Ήδη στα αναπτυξιακά έχουμε 2 ομάδες κορασίδων, 2 ομάδες νεανίδων και προσπαθούμε να δουλέψουμε για τα επόμενα παιδιά. Έχουν βγει από την ομάδα του Ραών η Παναγιωτίδη Κατερίνα, η Καρά η Μελίνα. Mm-hmm. Εννοώ ότι τις βάλαμε και παίξανε γυναικείο όταν ακόμα ήταν στο γυμνάσιο. Mm-hmm. Έχουμε την Μόσχου τη Μαλένα που έμεινε και είναι και ακόμα και σήμερα αθλήτριά μας, πέρυσι πρώτη σκόρερ και ελπίζω και φέτος, στο χθεσινό παιχνίδι το παιδί ήταν δεύτερη σκόρερ του αγώνα, 18 μόλις χρονών. Πέρασε και από την Εθνική Κορασίδων η Μαλένα, έπαιξε και στο Ευρωπαϊκό. Και έχουμε ακόμα... η τοπιτζή ζωή είχε πάει στον Παναθηναϊκό, είναι μικρή ακόμα, αλλά πέρασε τις εθνικές ομάδες, απλά είχε έναν τραυματισμό. Δηλαδή έχουν βγει παιδιά, η Σπυρίδωνος, η Αγγελική, πέρασε και αυτή έτσι, μια χρονιά από την Εθνική Νεανίδων. Και μόλις η Νάντι, νομίζω μετά την εμφάνισή της στην Αλφα Έσκα και στο πρωτάθλημα αυτό το καλό που έκανε στις Νεάνιδες, επιλέχθηκε, ήταν ως προεπιλογή στην Εθνική Νεανίδων πέρυσι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και πρέπει να σιγά σιγά να κλείσουμε. Coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ανανεώνουμε σίγουρα το ραντεβού μας για κάποια άλλη στιγμή.
1: Ωραία, ευχαριστώ, τιμή μου. Και να πω και επίσης ότι και για τη μεταγραφή για την Ιωάννα τη Δίελα, που μην ξεχνάμε ότι πέρσι έπαιζε Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Τιμή μας που ήρθε στην ομάδα μας αυτή την κατηγορία να βοηθήσει. Για τα υπόλοιπα κορίτσια, για το ποιόν τους, το χαρακτήρα τους, για την ηθική τους και το ταλέντο τους, ότι αναμένουμε πολλά, να δώσω τις ευχές μου και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες της Β' Εθνικής, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, να ευχαριστήσω τη διοίκηση και το χορηγό μας για τη στήριξη και για την προσπάθεια που κάνουμε μέχρι τώρα.
0: Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια, υγεία πάνω απ' όλα και πιστεύω ότι όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, coach. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, και εδώ είμαστε και πολύ γρήγορα να αναφερθούμε στα αποτελέσματα της Women National League. Είπαμε, δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο, πρεμιέρα για τον πρώτο όμιλο. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτος όμιλος, Ιπποκράτης Κρόνος Γέρακα, 56-67. Προφήτης Ηλίας Εύνικος, 55-48. Αγία Παρασκευή Ζάων, 55-59. Καόνα Ιέσπερος Αωνά, 54-67 και Πλατανιάς Προμηθέας Πάτρας 60-47. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε τα παιχνίδια, να πούμε λιγάκι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Μάλλον να πούμε τη βαθμολογία. Αωνά Αργυρούπολης 2, Πλατανιάς 2, Κρόνος Γέρακα 2, Προφήτης Ηλίας 2, Ζαών 2, Αγία Παρασκευή 1, Εύνικος 1, Ιπποκράτης 1, Έσπερος 1 και Προμηθέας Πάτρας 1. Λοιπόν, ας δούμε και τα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, που είναι η δεύτερη αγωνιστική. Κούπα Κυλκής Δημόκρητος 40-57, Έντας Αμιντέου Ιωάννινα 50-57, Πρωτές Θεσσαλονίκης Απόλλων Καρδίτσας 22-74, Χάρθα Σπίδα Ξάνθης 74-25, Κομωτινή Ηρακλής 84-61, Ρεπό είχε η Νεάπολη. Στην βαθμολογία Κομωτινή έχει 4, Δημόκρατος 4, ακολουθεί η Χάρθ με 3, Σταγιάννα με 3, Ηρακλής 3, Ασπίδα Ξάνθη 3, Πρωτέας Θεσσαλονίκης 3, Καρδίτσα 2, Έαντας Αμιντέου 2, Κούπα Κυλκής 2 και Νεάπολη 1. Να πούμε στην επόμενη αγωνιστική, στον πρώτο όμιλο έχουμε Προμηθέας Καόνα Ιέσπερος, ο ντέρμπι της Πάτρας, Εύνικος Ιπποκράτης Κο, Κρόνος Πλατανιάς, Αωνά Αγία Παρασκευή και Ζαών Προφήτης Ηλίας. Στον δεύτερο όμιλο, που θα είναι η τρίτη αγωνιστική, έχουμε τους αγώνες Απόλλων Καρδίτσας Έαντας Αμιντέου, Ιωάννινα Χάνθ, Ασπίδα Ξάνθης Κούπα Κυλκής, Δημόκρητος Κομωτινή και Ηρακλής Νεάπολη.

0: Λοιπόν, έχουμε και αρκετά μηνύματα, έτσι πολύ ωραία θέματα που προσκάσετε σήμερα, μπράβο. Εκτός από αυτό που ανέφερε η Εβίνα για το παιχνίδι του Αθηναϊκού, ένας εξωγενής παράγοντας είναι και το κουραστικό ταξίδι προς το Βίλνιους. Καλή επιτυχία στα κορίτσια του Αθηναϊκού. Θα θέλαμε περισσότερη ενημέρωση για τις ώρες των ευρωπαϊκών αγώνων που ξεκινούν αυτή τη βδομάδα. Νομίζω ότι τις είπαμε. Επίσης να πούμε ότι μας λέει ο φίλος ακροατής. Νομίζω επίσης ότι ο κανονισμός με τη συμμετοχή των ξένων αθλητών είναι λίγο άκυρος, μπερδεύει παραβοηθά. Αυτά. Λοιπόν, 2,5 λεπτά πριν τις 6 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε λιγάκι.
1: Βεβαίως.
0: Ο Ολυμπιακός στις 7 με την Μπάξη στο Μοσχάτο, 6,5 ώρα ο Παναθηναϊκός
1: στο Χολαργό.
0: Στο Χολαργό.
1: Με την Μπερλίν,
0: ναι,
1: Άλμπα,
0: κάτι, ναι. Εντάξει, και υπάρχει και το αγώνας του Αθηναϊκού, υπάρχει και ο Παναθλητικός με τον Πανσερέκο. Ο Παναθλητικός παίζει στο Εφταπύργιο, όχι παίζει με την κόλλησα τώρα.
1: Το παιχνίδι του Αθηναϊκού μπορείτε να το δείτε από το κανάλι της Euroleague, ναι, τη FIBA, ζωντανά στο κανάλι του YouTube.
0: Φυσικά. Και από εκεί και πέρα να υπενθυμίσουμε λίγο και τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία είναι του Παναθλητικού. Ο Παναθλητικός θα παίξει με τη Μίσκολς στην Ουγγαρία, στις 7 η ώρα επίσης. Και έχουμε και τον Πανσερεκό, ο οποίος θα παίξει με την Κορζόφ στην Πολωνία στις 8 η ώρα. Και αυτό το παιχνίδι μπορείτε να το δείτε μέσα από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, να είστε καλά και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Εδώ, ραντεβού.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.